0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Είδαμε τα ξημερώματα, την πανσέλινο της φράουλας, οπότε νομίζω ένα pink moon που δεν είναι strawberry moon αλλά είναι pink moon είναι κατάλληλο για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Είναι 4 λεπτά μετά τις 6 ήδη. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Κόσμου 93,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας, να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί στέλνετε μηνύματα εδώ στο 68 και δεν παίρνατε απάντηση. Αυτό ήταν γιατί ήμουν ηχογραφημένη, να το ξέρετε αυτό. Ήταν ηχογραφημένες οι εκπομπές την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιο πέρδεμα είχε γίνει εδώ πέρα με τα ωράρια. Αλλά τώρα είμαστε ζωντανά, στην ουσία ζωντανά στο 68 μετά από σχεδόν ένα μήνα, αν βάλεις μέσα και τις ημέρες που είχαμε αντικαταστήσει την ώρα του Προκόπη Δούκα. Το είπα αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Μην νομίζετε ότι δεν σας απαντώ στα μηνύματα. Απαντώ στα μηνύματα. Όταν είμαι εδώ βέβαια. Κατά τα άλλα, για τα δικά σας μηνύματα, το Viber ως γνωστόν γράφετε Κόσμος Radio, εκεί πέρα θα ανοίξει η σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, το ίδιο και στο Facebook, στο Instagram, αλλά έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Πάμε λοιπόν, καλημέρα με Frank Sinatra και Summer Wind.

Από ό,τι φαίνεται αυτό το summer wind εξασθενεί έτσι σταδιακά στο Αιγαίο σήμερα μέχρι 6 πουφόρ. Γενικότερα να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 37, τοπικά 38 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το λέγαμε και χθες, αυτές τις 2-3 μέρες θα ανέβει αρκετά. Στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν και εκεί μέχρι 37 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 μέχρι 37 βαθμούς. Και στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 μέχρι 36 βαθμούς. Αύριο ανεβαίνει 38, την Πέμπτη 37 και την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές στην Αττική, να το ξέρετε αυτό. Σήμερα γιορτάζει, έχουμε και γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, ο Αποστόλης, ο Τόλης. Πείτε τους χρόνια πολλά, πολλές γιορτές τώρα και αύριο έχουμε μεγάλη γιορτή, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Liz Wright, I idolize you.

Μια ρέγγε διασκευή από το 1973, οι Pioneers και το Papa was a Rolling Stone. Είναι ήδη 18 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για σήμερα και αύριο. Αύριο συγκεκριμένα έχουμε στάση εργασίας από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τη ΔΥΠΑ. Η στάση εργασίας είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 12.30 στο Κέντρο Πρόθεσης Απασχόλησης νούμερο 2, που είναι στην πλατεία Βάθης, νομίζω κάπου εκεί, στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε να το ξέρετε ότι αύριο έχουμε στάση εργασίας από τη ΔΥΠΑ. Επίσης, από αύριο ξεκινάει και ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για τις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρώπης, που θα έχουμε την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αγοράσετε κάτι εκτός Ευρώπης από αυτά τα site, τα πολύ φτηνά που αγοράζουμε όλοι, τότε ανά είδος θα πληρώνετε 3 ευρώ δασμούς. Δηλαδή, αν πάρετε ένα πακέτο που έχει μέσα, ξέρω εγώ, παπούτσια και μια μπλούζα, θα πληρώσετε 6 ευρώ, γιατί είναι διαφορετικά είδη, να το ξέρετε αυτό. Επίσης, από την Κυριακή, το υπενθυμίζω, μέχρι και την Πέμπτη έχει ξεκινήσει η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμη και Κατεχάκη. Θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οπότε να το ξέρετε αυτό. Το Σαββατοκύριακο κανονικά θα λειτουργούν αυτοί οι σταθμοί, αλλά από Κυριακή μέχρι Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα, 10 παρά 20 το βράδυ, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη.

μερικά από τα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα. Είναι σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ, έτσι, αυτό το καταπληκτικό κτίριο, και αποτελούσε μικρογραφία, λέει, ενός σιδηροδρομικού σταθμού στην Κωνσταντινούπολη. 1930 ιδρύεται η νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της

Θεσσαλονίκης. 1936 εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα «Το όσα παίρνει ο άνεμος». 1938 κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν. 1937 λειτουργεί στο Λονδίνο ο πρώτος τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης, τότε ήταν ο αριθμός 999 τριψήφιος. Και το 1950 διαβάζω στο παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας η ποδοσφαιρική ομάδα της Αμερικής νικά 1-0 την Αγγλία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σημειώνοντας το μεγαλύτερο θρίαμβο στην ιστορία της. Το τηλεγράφημα λέει φτάνει στα γραφεία της εφημερίδας New York Times, αλλά δεν γίνεται πιστευτό και δεν το δημοσιεύουν ποτέ. Και σαν σήμερα ξεκινήσαμε με Τζο Χέντερσον, φεύγει από τη ζωή το 2001 ο Τζο Χέντερσον, αυτός ο επιδραστικός Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz. Μάλιστα είχε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 4 μήνες, ενταχθεί και στους Blood, Sweat and Tears να δοκιμάσει έτσι, τον ήχο του σε ένα πιο ευρύ κοινό, αλλά γρήγορα επέστρεψε στο δικό του καθαρό jazz ήχο. Καλημέρα και πάλι, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές αυτές τις 2 ώρες, που τώρα είναι 1,5 ώρα, θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Σαντέ στον αέρα μας. Hang on to your love.

0: είναι μία από τις συναυλίες που θα ήθελα πολύ να δω στη ζωή μου, το Αντριάνο Τσελεντάνο, αυτός ο θρύλος της ιταλικής μουσικής και του κινηματογράφου. Δυστυχώς νομίζω δεν έχει έρθει και ποτέ στη χώρα μας, έχει αποσυρθεί πλέον από τις δημόσιες εμφανίσεις. Il tempo se ne va. Μία είδηση που μπορεί να σας αφορά ιδίως αν ταξιδεύετε την Παρασκευή από Ραφίνα. Απεργία, λέει, την Παρασκευή στα πλοία που αποπλέουν από Ραφίνα. 24ωρη κινητοποίηση θα αρχίσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου και επηρεάζει τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από τη Ραφίνα. Είναι από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. 24ωρη λοιπόν απεργία. Εάν ταξιδεύετε από Ραφίνα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, υπάρχει απεργία που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, να το ξέρετε. Πάμε και για ένα
1: Cosmos
0: Classic. Αυτό ακριβώς, Cosmos Classic.

Delivery Corporation, μία από τις μεγάλες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, μας έρχεται στις 11 Ιουλίου στη Πλατεία Νερού μαζί με Baltus και Wailers. Γενικά, συναυλιακά, το φετινό καλοκαίρι νομίζω είναι εξαιρετικά πετυχημένο. Σχεδόν οι περισσότερες συναυλίες είναι sold out. Δύο από αυτές που είδαμε, δηλαδή του David Byrne και του Jean-Michel Jarre, ήταν εξαιρετικές. Τα είπαμε για τον David Byrne, για τον Jean-Michel Jarre δεν τα είπαμε γιατί ήμουν ηχογραφημένη. Καταπληκτική συναυλία στην Πλατεία Νερού με πάρα πολύ κέφι, δεν το περίμενες. Ο κόσμος χόρευε, φώναζε και από ό,τι κατάλαβα ευχαριστήθηκε και ο Jean-Michel Jarre. Έβγαλε και μια ανάρτηση την επόμενη μέρα. Τι ωραία που πέρασε στην Αθήνα. Όλα καλά και όλα ωραία. Πάμε για τα επόμενα. Πάμε και για το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1987 κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας La Bamba. Έτσι, ένα από τα πιο πετυχημένα, πιο εμβληματικά soundtrack στην ιστορία του κινηματογράφου. Επανέφερε τότε το 87 τη rock and roll μουσική των 50 στην κορυφή των charts. Τεράστια εμπορική επιτυχία. Παγκοσμίως κυριάρχησε και σε πωλήσεις και στα charts. Οι Los Lobos τραγουδάγαν το La Bamba. Ήταν μάλιστα νομίζω το πρώτο ισπανόφωνο, αποκλειστικά ισπανόφωνο τραγούδι, με ισπανικό δηλαδή στίχο, που κατέκτησε την πρώτη θέση στα αμερικανικά charts. Εδώ θα τα ακούσουμε από τον Χωσέ Φελιτσιάνο.

Και μια που μπήκαμε και στο ημερολόγιο της ημέρας και μπήκαμε σε αυτή τη δεκαετία του 80 που όλοι αγαπάμε να μισούμε ή τέλος πάντων αγαπάμε μόνο, σαν σήμερα το 1986 η Μαντόνα κυκλοφορεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, πολλές επιτυχίες από αυτό, αλλά νομίζω το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερο ήταν αυτό εδώ, La Isla Bonita. Θα μας πάει μέχρι το break. Χορεύει Παναγιώτα Χρονοπούλου. Που θα ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Όχι, είναι ακριβώς στις 5:30 θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Okay.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Beth Hart. Πόσταρε πριν από μερικές μέρες ότι βρίσκεται στη Μύκονο. Διακοπές ετοιμάζεται. Αύριο η μεγάλη της συναυλία στο Λυκάβητο. Την περιμένουμε από πέρσι που είχε προγραμματιστεί μια συναυλία της και ακυρώθηκε για λόγους υγείας. Αύριο λοιπόν στο Λυκάβητο Beth Hart. Και έτσι έχουμε μπει και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. 6 λεπτά μετά τις 7, τελευταία μέρα του Ιουνίου, Τρίτη σήμερα, 30 του μηνός. Γιορτάζει και ο Αποστόλης και Αποστολία σήμερα. Πείτε τους χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε. Θα λέμε και τα χρόνια πολλά και τις ειδήσεις και θα ακούμε και πολλή μουσική. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές αυτές θα είναι η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ θα ρυθμίζει τον ήχο και ο Τιουάγιο για τη συνέχεια. Αυτός ο νέος καλλιτέχνης από τη Γαλλία που έχει κυκλοφορήσει τώρα πρόσφατα πριν από μερικές μέρες ένα άλμπουμ, λέγεται Outsider, και νομίζω ότι το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο. Τουλάχιστον να σας αρέσει η soul μουσική. Νομίζω ότι ο Τιουάγιο την υπηρετεί με πολύ σεβασμό. Up for Soul το τραγούδι.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Ελεύθερος τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο και 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Επίσης, συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Αυτά στον Ελεύθερο Τύπο. Εφημερίδα των Συντακτών, οι σύμμαχοι του καύσωνα, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Καθημερινή, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο επίσης στην Καθημερινή. Στα νέα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή, τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Και τέλος, ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών. Τι προβλέπει η συμφωνία, άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από τον Σεπτέμβριο. Και αυτή είναι η Gladys Knight μαζί με τους Pips. 15 λεπτά μετά τις 7, Midnight Train to Georgia.

Years Gone Live, Brew Comp, και πάμε να δούμε και μερικές κρίσιμες χρηστικές ειδήσεις, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση αν θέλετε. Για τους σταθμούς του μετρό το είπαμε, Μέγαρο Μουσική, Αμπελόκηπη, Πανόρμου, Κατεχάκη, 10 παρά 20 το βράδυ κλείνουν μέχρι την Πέμπτη. Επίσης είπαμε ότι από αύριο έχουμε το νέο Ευρωπαϊκό Εθνικό Μηχανισμό για ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρώπης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Με άλλα λόγια, αν παραγγείλετε εκτός Ευρώπης, θα πληρώνετε 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος. Επίσης, διαβάζω ότι την πλήρη εικόνα λέει για τις πληρωμές τους στην εφορία, είτε αυτές αφορούν φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων, με την αυτόματη χορήγηση αποδεικτικών ίσπραξης θα έχουν από αύριο μέσω ειδικής εφαρμογής στο MyAdde φορολογούμενοι λογιστές και επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας απλώς λέει λίγα ψηφιακά κλικ στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο. Τι άλλο από τις χρήσιμες πληροφορίες? Αύριο έχουμε κινητοποίηση με τη μορφή στάση εργασίας από τη ΔΥΠΑ από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι και θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 12.30 και στη πλατεία Αττικής, όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία Υπαλλήλων της ΟΑΕΔ. Και την Παρασκευή έχουμε απεργία στα πλοία που αποπλέουν από Ραφίνα. 24ωρη κινητοποίηση από τις 6 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου και επηρεάζει όλα τα πλοία, τα επιβατικά και τα οχηματεγωγά πλοία που αποπλέουν από τη Ραφίνα. Στην ταυτότητα της ημέρας, καλός καιρός σήμερα σε όλη την επικράτεια, γύρω στους 36 βαθμούς η μέγιστη και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες, κάπου εκεί θα είναι η μέγιστη, 36-37, άντε το πολύ 38 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και Αποστολία, χρόνια τους πολλά. Σήμερα θα είχε γενέθλια αν ζούσε και η Λένα Χόρν, γεννήθηκε σαν σήμερα 30 Ιουνίου 1917, αυτή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, αλλά κυρίως ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα. Όταν είχε υπογράψει με το στούντιο MGM, διαβάζω, το 1942, ο πατέρας είχε απαιτήσει μια ειδική ρήτρα ότι η Λένα δεν θα υποδιόταν ποτέ την υπερρήτρια, που ήταν και τότε ο μοναδικός ρόλος που έδιναν στις Αφροαμερικανίδες, και επιπλέον το στούντιο δεν είχε δικαίωμα να αλλάξει και το χρώμα του δέρματός της με μακιγιάζ. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η Λένα Χόρν ταξίδεψε για να ψυχαγωγήσει τότε τα αμερικανικά στρατεύματα, και όταν είδε ότι τους μαύρους στρατιώτες τους είχαν τοποθετήσει στις τελευταίες σειρές πίσω ακόμα και από τους Γερμανούς εχμαλώτους του πολέμου, αποχώρησε έξαλλη και στη συνέχεια είχε πληρώσει τα έξοδα από την τσέπη της για να εμφανιστεί αποκλειστικά σε βάσεις όπου βρισκόντουσαν μαύροι στρατιώτες. Λένα Χόρν, εδώ με τον Χάρη Μπελαφόντε στο It Ain't Necessarily So.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6.

Adelante. Louis Louis, 1980. Αυτό είναι ο καταπληκτικός Stanley Clark. Έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 75 χρονών. Αμερικανός μπασίστας, συνθέτης, παραγωγός, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς στην ιστορία της jazz και του fusion. Έχει γίνει γνωστός από τη δεκαετία του 70, συνιδρυτής του συγκροτήματος Return to Forever μαζί με τον Chick Corea. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε στον μπάσο μια εξέχουσα θέση, αν θέλετε, που έλειπε από την μουσική jazz. Έχει λάβει 5 βραβεία Grammy, 15 υποψηφιότητες. Ένας τρομερός τύπος με τον οποίο ξεκινήσαμε και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και εσείς, αν θέλετε με μηνύματα, μπορείτε να δηλώσετε το παρόν είτε μέσα από το Viber, που μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, από τα social media ή μέσω τηλεφώνου, γιατί όχι, 210-6066-429.

Πάμε να δούμε λίγο και τα δικά μας, τα του κόσμου. Στο 25 για τα 25, νομίζω το έχετε ακούσει. Είναι τα 25 χρόνια του σταθμού και προσφέρουμε 25 βιβλία για το καλοκαίρι. Τρέχει ένας διαγωνισμός, 25 τίτλοι που έχουμε διαλέξει από διάφορους εκδοτικούς οίκους και τους κληρώνουμε κάθε εβδομάδα. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού λήγει σήμερα το μεσημέρι. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram να δηλώσετε συμμετοχή, να κερδίσετε ένα από αυτά τα βιβλία. Επίσης, μιλώντας για τους διαγωνισμούς, έχουμε και στο Instagram διπλές προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή 3 του μηνός και εκεί μπορείτε να λάβετε μέρος. Και επίσης έχουμε διπλές προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή 3 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Πέμπτη 2 του μηνός. Ο Δημήτρης Καλατζής θα εμφανιστεί στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής με την παράσταση χθες το βράδυ. Ένα πρόγραμμα που είναι και ένα αφιέρωμα, διαβάζω, για τη jazz, μια jazz ματιά στο κομμάτι της ελληνικής μουσικής που ονομάζουμε ελαφρά μουσική. Μαζί του θα είναι και η Αθήνα Ρούτσι και ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Μια πολύ ωραία παράσταση. Και για αυτήν μπορείτε να μπείτε στο site μας για να δείτε πώς θα μπορείτε να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Θα κάνετε μια ανάρτηση κάτω, κάνετε μάλλον ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα γίνει η κλήρωση. Επίσης να σας πω ότι ετοιμάζουμε κάτι για τους fans των Rolling Stones την 5η 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Ακροατές που θα κερδίσουν προσκλήσεις, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο διαγωνισμός, θα έρθουν εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ για να ακούσουν πρώτοι ολόκληρο το νέο άλμπουμ των Rolling Stones μια μέρα πριν από την κανονική του κυκλοφορία. Λέγεται Foreign Tongues, όπως θέλετε πείτε το, ξένες γλώσσες δηλαδή, και την παρουσίαση θα κάνει ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας. Πληροφορίες σας έχουμε σύντομα. Προς το παρόν, Rolling Stones και Jealous Lover, το καινούριο τους τραγούδι.

Αχ, I wish I didn't love you. Αυτά τα πονεμένα τραγούδια αγάπη. Sky Newman, Man of the House ο τίτλος. Και κάπου εδώ πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι και τελειώνει η σημερινή εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάννα Μαστάθη και η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ήταν πάντα εδώ μαζί μας αυτές τις δύο ώρες στις ρυθμίσεις του ήχου. Τελευταίο τραγούδι περίμενα πώς και πώς να το παίξω σήμερα, διότι το τραγούδι λέγεται See You in July και αυτό ακριβώς θα γίνει. Εμείς θα τα πούμε αύριο που θα έχει μπει και ο Ιούλιος στις 6 ώρα το πρωί. Προκόπης Δούκας ακολουθεί. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ελεκτική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
8: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, μας αποχαιρετά ο Ιούνιος. Το πρωί ξημερώματα είχαμε και μία βροχούλα στην Κοζάνη, μας δρόσισε αρκετά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σήμερα τιμάται η σύναξη των 12 Αποστόλων. Να δώσουμε και ένα μικρό στίγμα της ειδησιογραφίας. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στο Βαθύλακο. Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, όχι στα 27 μικρά υδροηλεκτρικά στο Βενέτικο. Συλλαλητήριο, να θυμίσουμε, την Πέμπτη στην Κοζάνη για την απολιγνητοποίηση. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας, να δούμε τι γίνεται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη Αδάμου. Καλημέρα στην Φλόρινα. Τάμη, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα. Με αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία όλες αυτές τις ημέρες, μπορούμε να πούμε ότι η Φλόρινα έχει δει καλοκαιράκι. Ωστόσο όμως, όπως είπα, βρισκόμαστε εν μέσω βέβαια και των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και σε τοπικές κοινότητες, όπως σήμερα θα έχουν εκπληκτικές και εκπληκτικές εκδηλώσεις.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Τάμη.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα ναι.
1: Συνέχεια κάτι γίνεται, μάλλον τα τηλέφωνά σας θα έχουν πρόβλημα, γιατί εγώ μια χαρά μιλούσα πριν. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι γίνονται λατρευτικές εκδηλώσεις. Σήμερα στην τοπική κοινότητα Περάσματος θα έχουμε τις λατρευτικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα, η μέρα του Αποστόλη, και φυσικά αύριο Κοσμά και Δαμιανού, που θα γίνουν εκδηλώσεις όχι μόνο λατρευτικές αλλά και πανηγυρικές στην τοπική κοινότητα Περάσματος και σήμερα και αύριο. Όπως επίσης ήδη έχει ξεκινήσει και η κατασκηνωτική περίοδος για την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδές και τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί, τόσο του γυμνασίου όσο βέβαια και του λυκείου και του δημοτικού. Είναι εκδηλώσεις οι οποίες πραγματικά δίνουν χαρά στα παιδιά, δίνουν τη δυνατότητα να βρεθούν σε έναν πολύ πανέμορφο χώρο και φυσικά να περάσουν όμορφα τις ημέρες αυτές του καλοκαιριού, που δεν έχουν και σχολείο, και πραγματικά να τους δοθεί και ένα μήνυμα για το πώς μπορούν μεταξύ τους να βρουν έναν τρόπο έτσι ώστε να μην έχουμε και την βία κατά των ανηλίκων που βλέπουμε στις υπόλοιπες περιοχές. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις και από το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας, όπως επίσης και από τον Δήμο, που σιγά σιγά θα ξεκινήσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Φλόρινας, ενώ σύντομα αναμένουμε και τις ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις πρέσπης 2026.
0: Να είσαι καλά, Τάμη Αδάμου, καλή συνέχεια.

0: Πάμε σε Κουζάνη και Πτολεμαϊδά να δούμε την ειδησιογραφία μέχρι αυτήν την ώρα. Φωτεινή Γαλογαύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, σε ακούμε.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η σημερινή ημέρα ξημέρωσε στη Δυτική Μακεδονία με σημαντικές αποφάσεις και εξελίξεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και τα Δημοτικά Συμβούλια της περιοχής που αγγίζουν ζητήματα περιβάλλοντος ανάπτυξης και καθημερινότητας. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς μέσα στη σημερινή ημέρα αναμένονται οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη, του κ. Γιώργου Αμανατίδη, για πιθανές αλλαγές στους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχης, ενώ αύριο Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο οδηγείται σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου και της νέας Περιφερειακής Επιτροπής, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου στη λειτουργία του κορυφαίου αυτοδιοικητικού οργάνου της περιφέρειας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης, βρέθηκε ο Βενέτικος ποταμός και η προοπτική ανάπτυξης συνολικά 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βέβαια, παρουσία εκπροσώπων φορέων των Γρεβενών, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις ασφαλιστικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν οι παρεμβάσεις στο οικοσύστημα του ποταμού. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναδείχθηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο Βενέτικος ως ένα ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι μέσα από αποσπασματικές εγκρίσεις ανά έργο. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης κατατέθηκαν προτάσεις για αναστολή των διαδικασιών αδειοδότησης μέχρι να υπάρξει πλήρης επιστημονική τεκμηρίωση. Η Περιφερειακή Αρχή ανακοίνωσε ότι προχωρά στην εκπόνηση ειδικής μελέτης φέρουσες ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για την κατάσταση του οικοσυστημάτων και των ιχθυοπληθυσμών ώστε οι επόμενες κινήσεις να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα και εφόσον απαιτηθεί να συνοδευτούν και από νομικές παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτη καθώς λίγες ώρες αργότερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών και το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών τάχθηκε κατά της κατασκευής υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα, ενισχύοντας το μέτωπο των τοπικών αντιδράσεων που διαμορφώνονται στην περιοχή. Στην ίδια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν εισήχθη προς συζήτηση το ψήφισμα που είχε καταθέσει η Λαϊκή Συσπήρωση για τη στήριξη αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων που αντιμετωπίζουν δικαστικές διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από την παράταξη, η οποία κάνει λόγο για άρνηση του Συμβουλίου να συζητήσει ένα ζήτημα που αφορά τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του. Από την περιφέρεια περνάμε τώρα στο Δήμο Κοσάνης, όπου επίσης χθεσινή ημέρα είχε ουσιαστικό αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον τόσο μέσα από τις συνεδρίες λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Ξεκινώντας από το ζήτημα των στρατιωτικών εκτάσεων, νέα δεδομένα διαμορφώνονται για το στρατόπεδο Μακεδονομάχων, καθώς σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η νέα πρόταση που βρίσκεται υπό διαμόρφωση μετά τις επαφές με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας περιορίζει πλέον τη συζήτηση σε περίπου 40 στρέμματα αντί 220 και πλέον στρεμμάτων που προβλεπόταν στις αργικές συζητήσεις. Η έκταση αφορά το στρατιωτικό γήπεδο και τμήμα που κοιτνιάζει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ για το πρώην στρατόπεδο Γαζί παραμένει η εμπλοκή λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της εκκριμότητας του στο κτηματολόγιο. Όσον αφορά το πεδίο βολής στο Μαυροδέντρη, διευκρινίστηκε ότι η έκταση ανήκει στο Δήμο Κοσάνης και παραμένει παραχωρημένη μέχρι το 2029, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αξιοποίησης της. Βέβαια, να πούμε, υπάρχει και μια απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή, όπου προχώρησε ένα έργο που αφορά άμεσα τις ανάγκες της πόλης, όπου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την κατασκευή των νέων κινητηρίων του Δήμου Κοζάνης, ενός έργου που έρχεται από το παρελθόν, το γνωρίζουμε πολύ καλά, που έχει προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια, ξέρουμε όλοι όσοι είναι σε αυτή την πόλη ότι πλέον τα κινητήρια έχουν μπουκώσει, να το πάρω σε εισαγωγικά ή όπως θέλετε, και πρέπει να γίνουν καινούργια. Πάμε τώρα στα Γρεβενά, όπου πέρα από τα ζητήματα περιβάλλοντας, η περιφέρεια της Μακεδονίας δίνει έμφαση και στην αναπτυξιακή προοπτική του ορεινού όγκου. Στο πλαίσιο αυτό, αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατήρης μία μέρα πριν γίνουν οι αλλαγές στους θεματικούς και χωρικούς αντιπεριφερειάρχης, επισημένοντας ότι η αναβάθμιση της ορεινής ζώνης αποτελεί βασική προτεραιότητα του περιφερειακού σχεδιασμού. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου που στη Βάλια Κάλτα, το περιβάλλει την Αρδέλα, τη Σαμαρίνα και τη Βασιλίδα, με στόχο την ασφαλέστερη πρόσβαση και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας. Την ίδια ώρα προχωρούν και αναπτυξιακές επενδύσεις με έμφαση στο τουρισμό και την τοπική οικονομία. Να φύγουμε όμως από τα Γρεβενά, να πάμε εκεί στο Δήμο Εορδέας και στην Τολεμαϊδα, όπου καταγράφονται εξελίξεις τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε δράση κοινωνικού χαρακτήρα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε και ο Δήμος Εορδέας, Περιφερειακό Συμβούλιο, χθες παρουσιάστηκε ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Η συζήτηση, η αντιπολίτευση, η άσκηση, η κριτική για ζητήματα καθημερινότητας υποδομών, φιλοθέρμανσης και απολιγνητοποίησης, κάνοντας λόγο για ελλείψεις στις δημοτικές υπηρεσίες. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Εορδέας, ο κ. Παναγιώτης Πλακετάς, υποστήριξε ότι ο Δήμος περνά πλέον στη φάση υλοποίησης σημαντικών έργων, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και επανέλαβε πως η απολιγνητοποίηση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ανάπτυξη της περιοχής. Στις υποδομές, το γράφει σύμβαση για την κατασκευή του έργου ίδρυυσης αποχέτευσης στην Αρμακιά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων. Πρόκειται για παρεμβάσεις στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης του οικισμού, με στόχο τη βελτίωση των βασικών υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου επανέρχεται η ενεργειακή μετάβαση. Εκεί στην Εορδέα, με ανακοίνωσή της, η Πρωτοβουλία Πολιτών Πτολεμαϊδας Εορδέας για την ανάπτυξη ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η απολιγνητοποίηση, θέτοντας ζητήματα που αφορούν το ενεργειακό κόστος, τις επενδύσεις στην αξιοποίηση των προληπτικών εκτάσεων και συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της περιοχής. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα στην Τολεμαϊδα φιλοξενείται ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη των εξαρτήσεων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας και επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, την πρόληψη και την έγκυρη παρέμβαση με τη συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και από το Δήμο Εορδέας αλλάζουμε κατεύθυνση. Πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου και εκεί είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε αποφάσεις που αφορούν έργα υποδομής και τον τεχνικό σχεδιασμό της περιοχής. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα, εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών εκτάσεων προς την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να προχωρήσει το έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό 3 με την κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων στην είσοδο του Σερβίου, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026. Υπάρχουν έργα σε αυτή την τροποποίηση, περιλαμβάνει νέες μελέτες και έργα εσωτερικής οδοποίησης σε κοινότητες του Δήμου, καθώς και αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού για το έργο ασφαλτόστρωσης του δρόμου Φρούριο-Τρανόβαλτο. Και κλείνουμε με κοινωνικές δράσεις, καθώς αύριο, Τετάρτη, 1η του μήνα, στα Πύλα Κοζάνης, διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Γέφυρα Ζωής, σε συνεργασία με το Μαμάκιο Νοσοκομείο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Παράλληλα με την αιμοδοσία, πραγματοποιηθεί και ενημέρωση για την δωρεά μυελού των οστών, με δυνατότητα εγγραφής νέων εθελοντών δοτών σε μια περίοδο που η ανάγκη για αίμα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, αυξάνει δωρεά μυελού των οστών, με δυνατότητα εγγραφής νέων εθελοντών δοτών σε μια περίοδο που η ανάγκη για αίμα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι.

μετά από τις εορτές του 12ημέρου, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, τις ομιλίες που κάνουμε γύρω από το σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι η σημαία της Εκκλησίας μας. Είναι το σύμβολο της Ορθοδόξου πίστεώς μας, το οποίο έγραψαν θεοφόροι πατέρες, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Αθανάσιος, τον οποίο θα εορτάσουμε σε 2 ημέρες, και άλλοι Άγιοι, και μέσα σε αυτό το μικρό κείμενο, το βραχή ρήματι, υπάρχει η σύνεση του Αγίου Πνεύματος, όπως διακηρύττει ένα τροπάριο των Αγίων Πατέρων που ψάλλουμε. Γι' αυτό και ο χριστιανός, όπως είπαμε και άλλες φορές, πρέπει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα να λέει το πιστεύω στην προσευχή του. Τουλάχιστον μία φορά. Και να το ξέρουμε όλοι μας από στήθους, να το λέμε απ' έξω. Μέχρι τώρα αξιωθήκαμε με τη βοήθεια του Θεού και τις προσευχές σας και τις πρεσβείες του Αγίου Παντελεήμονος να εξηγήσουμε όσο ήταν δυνατόν με τις φτωχές μας δυνάμεις, κυρίως

με την βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας τα τέσσερα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, ως εκεί που λέει «και παθώντα και τα φέντα». Σήμερα θα προχωρήσουμε στο πέμπτο άρθρο «και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς». Μετά από την κάθοδο της ψυχής του Κυρίου μας στον Άδη και την κατάλυση του κράτους του θανάτου και του Άδου και τη σωτηρία που εξασφάλισε ως λυτρωτής του παντός στους απαιώνος εκεί καθεύδοντας, ο Χριστός αναστένεται ή ανίσταται καλύτερα. Είπαμε ότι με τον θάνατο του Κύριός μας, όπως όλοι οι άνθρωποι, χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα και το μεν σώμα του Κυρίου ετέθη στον τάφο, η ψυχή μετέβη στον Άδη, όπως συνέβαινε με όλους τους νεκρούς μέχρι τότε. Τονίσαμε όμως, και πιστεύω να μην το ξεχάσατε, ότι η θεότητα του Χριστού εξακολούθησε να παραμένει ενωμένη τόσο με την ψυχή που πήγε στον Άδη, όσο και με το σώμα που έμεινε στον τάφο. Γι' αυτό και το σώμα που έμεινε στον τάφο δεν γνώρισε φθορά, δεν γνώρισε αποσύνθεση, δεν έλειωσε, όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, όπως τα σώματα των άλλων νεκρών, αλλά έμεινε άφθαρτο στον τάφο, γιατί, επαναλαμβάνω, ήταν ενωμένο με την θεότητα. Αλλά και η ψυχή που πήγε στον Άδη, και αυτή ήταν ενωμένη με την θεότητα, γι' αυτό και δεν μπόρεσε ο Άδης να κρατήσει την ψυχή. Ήταν η ψυχή του Κυρίου μας τεθεωμένη, ενωμένη με την θεότητα, και ο Άδης επικράνθη, δεχόμενος την ψυχή του Κυρίου, την θεϊκή του ψυχή. Μετά λοιπόν, αφού τελείωσε το έργο το μεγάλο του κηρύγματος και της σωτηρίας των ψυχών που βρίσκονταν στον Άδη, μετά από τρεις μέρες η ψυχή του Χριστού μας ξαναγυρίζει και πάλι στο σώμα του, από εκεί που βγήκε. Και όταν η ψυχή έρθει στο σώμα, η ψυχή εκείνη είναι που ζωοποιεί το σώμα. Αποέκτησε και πάλι ζωή το σώμα του, δηλαδή, όπως το λέμε, ο Χριστός ανέστη. Αναστήθηκε ο Κύριος. Και αφού αναστήθηκε, εξακολουθεί να μένει αναστημένος και θα μένει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και θα εξακολουθεί και μετά την Δευτέρα Παρουσία να μένει όπως ήταν μετά την Ανάστασή του. Γιατί κατά τον Απόστολο Παύλο, Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Δηλαδή, ο Χριστός, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον και ο θάνατος δεν μπορεί να κυριαρχήσει επάνω του. Βεβαίως και άλλοι νεκροί, αδελφοί μου, αναστήθηκαν προ Χριστού και αναστήθηκαν και μετά από την έλευση του Κυρίου μας. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, μια τεράστια διαφορά. Όλοι οι νεκροί που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, το παιδάκι που ανέστησε ο προφήτης Ηλίας, ο νεκρός που ανέστησε ο Ελισαίος, ο προφήτης, αλλά και οι τρεις νεκροί που αναφέρονται που ανέστησε ο Χριστός μας, δηλαδή η κόρη του Ιαΐρου, ο υιός της χείρας την Ναΐν και ο Λάζαρος, αναστήθησαν μεν, αλλά μετά από κάποια χρόνια ξαναπέθαναν και πέθαναν οριστικά πλέον. Πήγαν στον τάφο και έλειωσε το σώμα τους, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Λάζαρος μετά την Αναστασή του, όπως ξέρετε, έφυγε από την Παλαιστίνη και ήρθε κατά την παράδοση στην Κύπρο, την νήσο την Κύπρο, και εκεί χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Παύλο και Βαρνάβα ως επίσκοπος Κητίου, και εκεί ως επίσκοπος έζησε και απέθανε, για δεύτερη φορά βέβαια απέθανε, και ο τάφος του βρίσκεται εκεί που είναι σήμερα ο ναός του. Ο Χριστός όμως μετά την Ανάστασή του, όπως είπα, δεν γνώρισε άλλο θάνατο. Είναι αναστημένος και ζει στους αιώνας. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται από τον Απόστολο πρωτότοκος εκ των νεκρών.
είναι ο πρώτος από τους νεκρούς που αναστήθηκε. Όχι γιατί δεν αναστήθηκαν και άλλοι, αναστήθηκαν όπως είπαμε και άλλοι, αλλά ξαναπέθαναν. Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα δώρον άδωρον. Αναστήθηκαν για λίγα χρόνια και μετά ξαναπέθαναν. Ο Χριστός μας όμως είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο πρώτος που ουσιαστικά αναστήθηκε και είναι απαρχή και των κεκοιμημένων. Δηλαδή, όσοι πιστεύουν στο Χριστό, όσοι βαπτίζονται στο Άγιο όνομά Του και γίνονται μέλη της Εκκλησίας, όσοι τρέφονται με τα Άγια Μυστήρια και ιδιαίτερο στην Θεία Κοινωνία, πλέον συσσωματώνονται με τον Χριστό, γίνονται ένα με τον Χριστό, παίρνουν τη ζωή του Χριστού μέσα τους και αφού παίρνουν τη ζωή του Χριστού, η οποία είναι αθάνατη ζωή, ζουν και πλέον και αυτή την αθανασία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό, βαπτίζεται και ζει συνειδητή χριστιανική ή μυστηριακή ζωή, νικά τον πνευματικό θάνατο. Θυμάστε ότι υπάρχουν δύο ειδών θάνατοι. Είναι ο πνευματικός θάνατος και ο σωματικός θάνατος. Ο σωματικός είναι αυτός που γνωρίζουμε όλοι μας, που χωρίζεται το σώμα από τη ψυχή και πηγαίνει στον τάφο το σώμα. Ο πνευματικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Με την πίστη λοιπόν στον Χριστό και τη συμμετοχή μας στα μυστήρια, από εκείνη τη στιγμή ήδη ο χριστιανός νικά τον πνευματικό θάνατο. Και το σωματικό βέβαια τον γευόμαστε και μετά την Ανάσταση του Χριστού, αλλά είναι μια προσωρινή κατάσταση ο σωματικός θάνατος. Δηλαδή η νέκρωση που κάποια μέρα όλοι μας θα δοκιμάσουμε, ο θάνατος που θα γευθούμε και θα πάμε στον τάφο, όπως και ένας νεκρός που κηδεύσαμε σήμερα, είναι μια προσωρινή κατάσταση. Δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση όπως ήταν προ Χριστού. Γι' αυτό και τα νεκροταφεία δεν τα λέμε πια νεκροταφεία. Πώς τα λέμε? Κημητήρια. Τι σημαίνει κημητήριο? Είναι ο χώρος όπου κάποιοι κοιμούνται. Και όπως ένας που κοιμάται ξέρουμε ότι θα ξυπνήσει, δεν απελπιζόμαστε όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο να κοιμάται, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση αυτός ο μικρός θάνατος που περνάει, που λέγεται ύπνος, σε λίγο θα ξυπνήσει. Έτσι και τα σώματα των ανθρώπων, τα σώματα όλων των πατέρων μας και όλων των ανθρώπων, κάποια μέρα θα αναστηθούν. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Όσπερ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Όπως δηλαδή όσοι κατάγονται από τον Αδάμ σαν φυσική απογονή του όλοι αποθνίσκουν, έτσι και όσοι κατάγονται από τον Χριστό πνευματικά, όσοι είναι πνευματικά παιδιά του Χριστού, πνευματική απόγονη του Χριστού που λέγεται και νέος Αδάμ, ο Χριστός, θα ζωοποιηθούν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα αναστηθούν, θα πάρουν μέσα τους την αιώνια ζωή. Και αυτή η Ανάσταση των νεκρών θα πραγματοποιηθεί κατά τη συντέλεια του κόσμου, τότε όπου θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και η μέλουσα κρίση. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο που ακούγεται στην ακολουθία της κηδείας: «Μη θαυμάζετε τούτο», λέει ο Χριστός εκεί στους μαθητές του, «ότι έρχεται ώρα ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Δηλαδή, μη θαυμάζετε αυτά τα λόγια που σας είπα, γιατί θα έρθει κάποια ώρα κατά την οποία όλοι που βρίσκονται μέσα στα μνήματα, όλοι οι κεκοιμημένοι, θα ακούσουν την φωνή του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού δηλαδή, και τότε θα αναστηθούν και θα οδηγηθούν όσοι έπραξαν τα αγαθά σε Ανάσταση ζωής. Θα αναστηθούν για να ζήσουν την αιώνια ζωή. Οι δε τα φαύλα πράξαντες, όσοι έπραξαν τα φαύλα, τα αμαρτωλά, τα ανήθικα, τα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, θα αναστηθούν και αυτοί εις Ανάσταση κρίσεως. Βλέπετε, και οι δύο θα αναστηθούν. Και οι δίκαιοι θα αναστηθούν και οι αμαρτωλοί θα αναστηθούν. Αλλά οι μεν θα αναστηθούν εις Ανάσταση ζωής, οι άλλοι εις Ανάσταση κρίσεως, δηλαδή κατά κρίσεως και κατά δίκης. Έγινε λοιπόν ο Χριστός με την Ανάστασή Του απαρχή των κεκοιμημένων.
και όπως αναστήθηκε εκείνος, θα αναστηθούν και οι νεκροί. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι ότι με την Ανάστασή του ο Κύριος νίκησε τον θάνατο, πρώτα στον εαυτό του και δεύτερον χαρίζει αυτή την αθανασία σε όλους που πιστεύουν και γίνονται μέλη της Εκκλησίας του και ζουν συνειδητά ενωμένοι στο σώμα του που είναι η Εκκλησία. Η Ανάσταση ακόμα του Χριστού είναι απόδειξη, μεγίστη απόδειξη της θεότητός του. Αν δεν ήταν Θεός ο Χριστός, δεν θα αναστενόταν, θα έμενε νεκρός όπως όλοι οι άνθρωποι. Αυτό το κοσμοσωτήριο γεγονός, αδελφοί μου, της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αποτελεί το θεμέλιο της πίστεώς μας. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, αν ο Χριστός δεν αναστενόταν, αν θέλετε, η πίστη μας θα ήταν ένα τίποτα, θα ήταν μία σκιά, θα ήταν ένας καπνός, όπως έλεγε κάποιος. Ή κατά τον Απόστολο Παύλο καλύτερα, «Ή Χριστός ούκαι γίγερτε, ματέα η πίστη ημών». Αν ο Χριστός, λέει, δεν αναστήθηκε, τότε η πίστη μας είναι μάταια. Δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και ότι πιστεύουμε στο Χριστό και αγωνιζόμαστε να είμαστε εγκρατείς και αγωνιζόμαστε να εξασκούμε την αγάπη και την καλοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι άσκοπα από τη στιγμή που το σώμα πεθαίνει, πάει στον τάφο και διαλύεται και εκμηδενίζεται. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ούτε και οι νεκροί θα αναστηθούν. Συνεπώς, δεν έχει κανένα νόημα, όπως είπαμε, για τον άνθρωπο η πίστη στο Θεό και τις αλήθειες που επεκάλυψε. Δεν έχει κανένα νόημα ο αγώνας που κάνει ο χριστιανός για να τηρήσει τις εντολές του Θεού και γενικά η εν Χριστώ ζωή, εφόσον ο αρχηγός μας και όλοι εμείς καταλήγουμε στον αιώνιο θάνατο και την απώλεια. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο, λέει πάλι ο Απόστολος στο περίφημο εκείνο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Και όσοι, λέει, απέθαναν, εκοιμήθησαν, χάθηκαν, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν και η μεγάλη αυτή αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού αποτελεί και το κεντρικό θέμα του κηρύγματος των Αποστόλων. Παρέδωκα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ημίν εν πρώτης ό και παρέλαβον. Σας παρέδωσα, λέει ο Απόστολος, πρώτα απ' όλα, κυρίως κατεξοχήν, εκείνο που παρέλαβα και εγώ. Ποιο είναι αυτό? Ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη. Ότι ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας και ετάφη. Και ότι εγίγερται την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε σύμφωνα με τις γραφές. Αυτό ήταν το κέντρο του κηρύγματος. Όλα τα υπόλοιπα που δίδασκαν οι Απόστολοι. Τώρα, αν δεν ξέρουμε όλα τα θαύματα του Χριστού, αν δεν ξέρουμε όλες τις παραβολές του Χριστού, αν δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του Χριστού, δεν είναι και τόσο μεγάλο κακό και τόση μεγάλη απώλεια. Πρέπει βέβαια να τα γνωρίζουμε πολύ καλά οι χριστιανοί. Αλλά εκείνο που πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε, το βασικό, το α και το ω, είναι ότι ο Χριστός μας σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε. Αυτό είναι το μεγάλο κήρυγμα που κήρυταν οι Απόστολοι και όλοι στη συνέχεια οι πατέρες της Εκκλησίας. Εφόσον λοιπόν στην Ανάσταση του Κυρίου στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της πίστεώς μας και η Εκκλησία, συνεπώς είναι το δόγμα εκείνο που πολεμήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο δόγμα και αλήθεια της πίστεως και αμφισβητήθηκε από την πρώτη στιγμή που αναστήθηκε ο Χριστός μέχρι σήμερα. Όπως βλέπετε και σήμερα δεν πολεμείται η διδασκαλία του Χριστού τόσο πολύ. Πολλοί συμφωνούν και λένε ότι ο Χριστός είπε καλά πράγματα. Η διδασκαλία του Χριστού είναι αποδεκτή λίγο πολύ από τους ανθρώπους και από τους αντιχρίστους ακόμα. Εκείνο όμως που όλοι τους σκαλώνουν, που όλοι τους σκανδαλίζονται, είναι ότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Εκεί το απορρίπτουν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το πολεμήσουν.
όπως και στα αθειστικά καθεστώτα πριν από κάποια χρόνια. Έτσι λοιπόν, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα θέλω να επαναλάβω αυτές τις δύο βασικές αλήθειες που ετονίσαμε τώρα τελευταία. Δύο πράγματα τονίσαμε στις τελευταίες μας ομιλίες: το πάθος του Κυρίου και σήμερα την Ανάσταση. Με το πάθος του Χριστός, με τη σταύρωσή Του, με τον θάνατό Του, με το αίμα που έχει πάνω στο σταυρό, με άλλα λόγια, απάλλαξε τον άνθρωπο από την ενοχή της αμαρτίας. Τον δικαίωσε τον άνθρωπο, τον αθώωσε, θα λέγαμε σήμερα, το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο. Και με την Ανάσταση κατήργησε το δεύτερο μεγάλο κακό που είναι συνέπεια της αμαρτίας, που είναι ο θάνατος. Άρα λοιπόν ο Σταυρός σχετίζεται με την αμαρτία και η Ανάσταση σχετίζεται με τον θάνατο. Με τον Σταυρό νίκησε την αμαρτία, με την Ανάστασή του νίκησε τον θάνατο. Στη συνέχεια λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε τις θεωρίες αυτών που αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού και παράλληλα τα γεγονότα που πιστοποιούν ότι υγέρθη ο Κύριος όντως. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τόσο τις θεωρίες και τις θέσεις των εχθρών της πίστεως, όσο και τα επιχειρήματα που έχουμε εμείς για να μην κλονιζόμαστε στην πίστη εμείς οι ίδιοι και να βοηθήσουμε και να σώσουμε, αν είναι δυνατόν, τους πλανεμένους συνανθρώπους μας. Ας προσεγγίσουμε το θέμα της Αναστάσεως λοιπόν καταρχήν ιστορικά, όπως κάναμε και στην περίπτωση του θανάτου του Κυρίου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τη Μεγάλη Παρασκευή στην 9η ώρα, δηλαδή στις 3 το απόγευμα, ο Κύριος μας παρέδωσε το Πνεύμα επί του Σταυρού. Εν συνεχεία αποκαθυλώνεται, περιτυλίγεται με τα λεγόμενα οθόνια. Στην κεφαλή τυλίγανε κάποιο άλλο ύφασμα που λεγότανε σουδάριο. Τα οθόνια για το σώμα, ολόσωμα μέχρι κάτω, και το σουδάριο ήτανε στην κεφαλή. Αυτά τα υφάσματα όμως, πριν τυλιχθούν επάνω στο σώμα, τα βουτούσανε μέσα σε κάδους που υπήρχαν αρωματικές ουσίες, οι οποίες είχαν και κολλητικές ιδιότητες. Η σμύρνα και η αλόη που αναφέρει εκεί το Ευαγγέλιο ήταν αυτές οι αρωματικές ουσίες, τις οποίες και ο Ευσχήμων Ιωσήφ μαζί με τον Νικόδημο χρησιμοποίησαν για να βουτήξουν μέσα τα υφάσματα αυτά, τα οθόνια με τα οποία τύλιξαν το γυμνό σώμα του Κυρίου μας. Έτσι συνήθιζαν οι Ιουδαίοι να ενταφιάζουν. Έχετε δει το Λάζαρο στην εικόνα της Αναστάσεως του Λαζάρου πως ήταν τυλιγμένος. Έτσι ήταν τυλιγμένος ακριβώς και ο Χριστός. Στην είσοδο του τάφου τώρα, αφού τον έβαλαν μέσα στον τάφο, τοποθετείται λίθος βαρύς, ένας μεγάλος λίθος. Εκτός από αυτό, οι αρχιερείς φροντίζουν να σφραγιστεί αυτός ο λίθος. Το σφράγισμα ήταν κάποιες ταινίες που ήταν σημάδι ότι δεν το πείραξε κανείς, διότι για να ανοίξεις τον τάφο έπρεπε να κοπούν αυτές οι ταινίες και θα φαινόταν ότι παραβιάστηκε ο τάφος. Λοιπόν, βάζαν αυτές τις σφραγίδες οι αρχιερείς και κυρίως φρόντισαν για να φυλάγει το νεκρός για 3 τουλάχιστον μέρες. Από φρουρά Ρωμαίων στρατιωτών, τη λεγόμενη κουστοδία, για να μην τον κλέψει κανείς τον νεκρό. Φυλάγουν μία νύχτα, την Παρασκευή. Φυλάγουν μία ολόκληρη μέρα το Σάββατο και άλλη μία νύχτα, το Σάββατο προς την Κυριακή. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος σεισμός κάποια στιγμή, υπολογίζουμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς την Κυριακή. Ποια ώρα ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποια ώρα ο Χριστός βγήκε από τον τάφο. Ούτε τον είδε κανείς την ώρα που έβγαινε από τον τάφο και αναστενόταν. Γι' αυτό, όπως είπαμε και άλλοτε, η εικόνα αυτή που παρουσιάζεται ο Χριστός να βγαίνει έξω από τον τάφο με μια σημαία δεν είναι ορθή και δεν είναι και ορθόδοξη. Την δεχόμαστε βέβαια και την προσκυνούμε ασφαλώς, αλλά να ξέρετε, η σωστή εικόνα για την Ανάσταση είναι η Ισάδου κάθετος. Αυτή χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας. Στη συνέχεια λοιπόν γίνεται ένας μεγάλος σεισμός. Έρχεται άγγελος Κυρίου, αποκυλεί τον λίθο, τη μεγάλη αυτή πέτρα, οι σφραγίδες λύονται και οι στρατιώτες από το φόβο τους πέφτουν κάτω σαν νεκροί.
χάσανε τη λαλιά τους από τον φόβο τους. Μέσα στον τάφο βρίσκονται τα οθόνια και το σουδάριο ανέπαφα. Επαναλαμβάνω, ανέπαφα. Υπάρχουν κυλιγμένα κανονικά τα οθόνια, αλλά χωρίς το σώμα από μέσα. Και το σουδάριο επίσης και αυτό τυλιγμένο με μία τάξη σε μία άκρη και αυτό ανέπαφο. Εντετυλιγμένα εις ένα τόπον, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αλλά το σώμα του Χριστού απουσιάζει, δεν είναι μέσα. Υπάρχει το περίβλημα και λείπει το περιεχόμενο. Έφυγε λοιπόν αφήνοντας ανέπαφα τα περιτυλίγματα. Τι απέγινε το σώμα? Κλάπηκε από τους μαθητές ενώ κοιμόταν η κουστοδία. Είναι η θεωρία η οποία κυκλοφόρησε μετά την Ανάσταση του Χριστού από τους Εβραίους και κυκλοφορούσε για πολλά χρόνια. Και ίσως και μέχρι σήμερα αυτό να λένε. Αλλά οι μαθητές μετά την Σταύρωση του Χριστού, μετά τη σύλληψη του Χριστού και πολύ περισσότερο τη Σταύρωση και τον θάνατο, όλοι ήταν τρομοκρατημένοι και κλείστηκαν, αμπαρώθηκαν κυριολεκτικά μέσα σε ένα σπίτι δια των φόβων των Ιουδαίων. Πού βρήκαν το θάρρος να πάνε να τον κλέψουν? Αυτό είναι αδύνατο. Τα σάβανα έμειναν ανέπαφα και μάλιστα τακτοποιημένα. Κάποιος που πάει να κλέψει θα τον έκλεβε το νεκρό μαζί με τα σάβανα. Ασφαλώς ήταν το πιο φυσικό και το πιο λογικό πράγμα. Εξάλλου, αν πήγαιναν να τα βγάλουνε, όπως σας είπα και προηγουμένως, είχαν κολλητικές ιδιότητες αυτά και θα είχαν κολλήσει ήδη πάνω στο σώμα και δεν θα βγαίνανε εύκολα. Ακόμα το ποδοβολητό και η μετακίνηση της πέτρας ασφαλώς θα ξυπνούσε τους στρατιώτες. Και το ακόμα πιο ισχυρό επιχείρημα, γιατί εν τέλει οι άρχοντες δεν τιμώρησαν τους στρατιώτες φρουρούς όπως έκαναν στους φύλακες του Αποστόλου Πέτρου όταν με θαυμαστό τρόπο αποφυλακίστηκε? Θα έπρεπε για τον Απόστολο Πέτρο όταν αποφυλακίστηκε και εκείνος θαυματουργικά μέσα από τη φυλακή εκεί των Ιεροσολύμων, τους πήραν τους άλλους την άλλη μέρα τους στρατιώτες και τους λέει τι έγινε, πού είναι ο Πέτρος, έφυγε. Πώς έφυγε? Έγινε θαύμα, τον έβγαλε άγγελος και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τους σκότωσαν όλους τους στρατιώτες εκεί. Τους σκότωσαν, λέει εκεί το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Εδώ όμως δεν τους έκαναν τίποτα. Ίσα ίσα τους έδωσαν και λεφτά στο χέρι και τους είπαν να πείτε ότι ενώ κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές και τον έκλεψαν. Αλλά όλοι μας ξέρουμε τι βλέπει κανείς όταν κοιμάται. Τι βλέπει όταν κοιμάται κανείς? Όνειρα, μόνο όνειρα βλέπει, δεν βλέπει τίποτα άλλο. Αυτοί είπαν ότι όταν κοιμόταν ήρθαν οι μαθητές και τον πήραν. Μήπως κλάπει τώρα από τους Ιουδαίους, αφού αποκλείεται οι μαθητές να είχαν την δύναμη, την τόλμη να περάσουν, να νικήσουν τον φόβο τους και να περάσουν στρατιωτική δύναμη, κουστοδία και να τον πάρουν? Μήπως οι Ιουδαίοι τον έκλεψαν? Μα τότε θα έπρεπε αμέσως να τον παρουσιάσουν για να αποστομώσουν τους Αποστόλους που κήρυξαν την Ανάσταση. Δηλαδή, αφού βγήκαν οι Απόστολοι και είπαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, οι Ιουδαίοι θα έπρεπε να τον πάρουν και να τον παρουσιάσουν και να πούν: πού αναστήθηκε? Να τον, εμείς τον έχουμε στα χέρια μας. Εμείς τον πήραμε. Δεν έκαναν όμως κάτι τέτοιο. Όπως λέει και ένα τορπάριο της Εκκλησίας μας, ή τον ταφέντα δότωσαν ή αναστάντα προσκυνήτωσαν. Ας μας δώσουν τον νεκρό αν τον έχουν πάρει. Αλλιώς ας προσκυνήσουν τον Χριστό που αναστήθηκε.

0: Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 30 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη σύναξη των 12 Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Και επίησε 12, η ναώση μετ' αυτού και η να αποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Εδώ δίδονται απαντήσεις γιατί ο Κύριος διάλεξε τους μαθητές του πόσοι ήσαν και ποιος ο σκοπός τους. Δεν διάλεξε ταλαντούχους, ισχυρούς, πλούσιους, μεγιστάνες και κυβερνήτες των λαών. Κάλεσε τα μωρά του κόσμου ή να τους σοφούς κατεσχύνει και τα ασθενή του κόσμου ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα γενή του κόσμου και τα ξουθενημένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει όπως μη καυχήσαντε πάσα σάρξ. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. 12 απλοί άνθρωποι, αγράμματοι, ψαράδες και άοπλοι. Αυτοί ήσαν οι 12 μαθητές του Κυρίου. Μία ολόκληρη νύχτα πέρασε ο Χριστός πάνω στο βουνό, προσευχόμενος πριν εκλέξει εκείνους που θα αποτελούσαν το κύκλο των μαθητών του. Όταν το πρωί γλυκοχάραζε η αυγή της καινούργιας ημέρας, γλυκοχάραζε και η αυγή της νέας πνευματικής εποχής για όλη την ανθρωπότητα. Κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος και αμέσως κάλεσε κοντά του τους μαθητές του, που είναι οι εξής: Σίμων Πέτρος ή Κηφάς, Ανδρέας ο αδελφός του Πέτρου, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιωάννης του Ζεβεδαίου, Φίλιππος, Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, Ματθαίος ο Τελώνης, Θωμάς, Ιάκωβος του Αλφαίου, Λεβαίος ή Θαδαίος, Σίμων ο Κατανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης. Οι 12 του Κυρίου μαθητές είχαν προφητευθεί και προτυπωθεί στη Παλαιά Διαθήκη. Πρώτος ο προφήτης Οσιέ διακήρυξε ότι 12 βελανιδιές θα ακολουθούν τον επηγής φανέντα Θεό. Ακόμα οι 12 σάλπιγγες που έριξαν τα τείχη της Ιεριχούς, τους 12 αποστόλους προεικόνησαν, όπως και οι 12 πηγές που ξεδίψασαν το λαό του Ισραήλ. 12 ήσαν και οι γη του Πατριάρχη Ιακώβου και θεωρούνται αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ, ή τι όλου του Ιουδαϊσμού. 12 ήσαν και οι μαθητές που διάλεξε ο Κύριος, τους οποίους κατέστησε μάρτυρες της διδασκαλίας του και που απέστειλε να κηρύξουν τη βασιλεία του Θεού, δίνοντάς τους την εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια. Κυρίως όμως τους απέστειλε να αναγγείλουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση και να βαπτίζουν όλα τα έθνη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και οι 12 Απόστολοι και μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του Νέου Ισραήλ, της του Χριστού Εκκλησίας. Οι Απόστολοι ήσαν οι άμεσοι μαθητές του Κυρίου που άκουσαν τη διδασκαλία του και είδαν με τα μάτια του τα θαύματά του. Έζησαν μαζί του για 3 ολόκληρα χρόνια και έτσι τον γνώρισαν καλά. Οι Απόστολοι, αν και ήσαν αγράμματοι, ανεδείχθησαν οι μεγαλύτεροι αναμορφωτές της Οικουμένης. Με το κήρυγμά τους άλλαξαν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Επιτέλεσαν τη μεγαλύτερη πολιτιστική επανάσταση στον κόσμο. Οι Απόστολοι είναι και οι πρώτοι μάρτυρες του χριστιανισμού, διότι τα όσα δίδαξαν τα επισφράγισαν έπειτα με το αίμα του μαρτυρικού του τέλους. Για την Εκκλησία του Χριστού, οι Απόστολοι είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Μετά την Πεντηκοστή έγιναν μάρτυρες των όσων δίδαξε και έπραξε ο Ιησούς Χριστός για τη λύτρωση της ανθρωπότητας από την αμαρτία και την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Και όπως ο Πατέρας απέστειλε τον Υιό του στον κόσμο για τη σωτηρία, έτσι και ο Υιός απέστειλε τους 12 μαθητές του για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, πάση τη κτήση. Καθώς απέσταλκέμαι ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς, τους είπε. Πάνω λοιπόν στις μαρτυρίες των Αγίων αυτών Αποστόλων για την Ανάσταση του Κυρίου, τον οποίον το κήρυγμα έφτασε εις τα πέρατα της Οικουμένης, οικοδομήθηκε η Εκκλησία. Και αν καταλαμβάνουν δικαίως την πρώτη θέση στη χωρία των Αγίων, ο λόγος είναι ακριβώς ότι απαρνήθηκαν τα πάντα για να ακολουθήσουν το Κύριο. Και καλούν όλους τους ανθρώπους να γίνουν μιμητές τους, όπως εκείνοι έγιναν μιμητές του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει: «Βασιλέως έφερον την εικόνα και απρόσιτοι ήσαν αυτόν οι μαρμαριγέ». Δηλαδή, έφεραν μέσα τους γνήσια την εικόνα του Βασιλέως Χριστού και το φως που ακτινοβολούσαν ήταν θείο και απρόσιτο. Η ανθρωπότητα ούτε γνώρισε ούτε θα γνωρίσει εργάτες της αλήθειας που να είναι εφάμιλοι με τους Αποστόλους. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει θεία προέλευση, διότι μόνον ο Θεός μπορούσε με τέτοια δύναμα και ασήμαντα πλάσματα να επιτελέσει ένα τόσο μεγάλο έργο για την ανθρωπότητα. Εκλήθησαν να ολοκληρώσουν το έργο του Κυρίου, το έργο της απολυτρώσεως των ανθρώπων από την αμαρτία και το πέτυχαν. Γι' αυτό τους τιμούμε και τους εγκομιάζουμε σαν ένθεους συνεχιστές του έργου του Θεού επί της γης.
16: Το Συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το Συναξάρι».
17: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Ραφλόρνας στους 96.6 και μέσω του www.rtk.gr σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 25 σε 9 και 10 το πρωί με 10 η ώρα στην εκπομπή και στο Real Live. Είναι ο Ιούνιος σήμερα, 30 Ιουνίου, Τρίτη, και πάμε να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Ξεκινάμε ίσως με μια σημαντική είδηση των τελευταίων ημερών, η οποία αφορά ένα έργο πνοής φυσικά που το περιμένει η περιοχή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το φράγμα Νεστορίου. Επιτέλους ανάβει το πολυπόθητο πράσινο φως για την επανακίνηση αυτού του δημοτικού έργου. Το φράγμα Νεστορίου δεν είναι απλώς ένα παρατησιαστικό εγχείρημα, είναι η ραχοκοκαλιά της μελλοντικής αγροτικής ανάπτυξης στην Καστοριά. Και ένα έργο που θα λύσει οριστικά τα αρδευτικά προβλήματα, θα δώσει τεράστια όθηση στον πρωτογενή τομέα και φυσικά θα προστατεύσει, συγγνώμη, τους υδάτινους πόρους της περιοχής. Η επανακίνηση των εργασιών φέρνει χαμόγελο αισιοδοξία στους κατοίκους και τους παραγωγούς. Παίρνοντας τώρα στην καθημερινότητα και στην ασφάλεια στους δρόμους, το μήνυμα της τροχέας είναι σαφές και δεν σηκώνει παρερμηνίες. Μηδενική ανοχή στη Μύχρηση Καράνους, η αστροχονομική έλεγχη σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και φυσικά εδώ στην Καστοριά συνεχίζονται με αμύωτη ένταση εστιάζοντας στη Μύχρηση Καράνους από τους δικυκλιστές. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη Μύχρηση Καράνους, φυσικά τη χρήση των δικύκλων. Όμως η ζέστη δεν αποτελεί δικαιολογία για να αφήσουμε το κράνος στο σπίτι. Εδώ θέλω να καταλήξω, δεν αποτελεί δικαιολογία για να μην χρησιμοποιούμε κράνος. Έτσι, η αστυνομική διεύθυνση της Μακεδονίας καθιστά σαφές πως ο στόχος δεν είναι σπακτικός, αλλά προστασία της ανθρώπινης ζωής. Φυσικά, είχαμε από τις 22 του μηνός, από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή που μας πέρασε, τροχονομικούς ελέγχους στο δικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά 232 τροχονομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν. Στα Γρεβενά διενεργήθηκαν 22 έλεγχοι. Ήταν οι παραβάσεις που σημειώθηκαν σε κάθε περιφερειακή ενότητα αυτή τη φορά. Δυστυχώς είχαμε και από μία παράβαση. Στα Γρεβενά λοιπόν έλεγα 22 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις. Τουλάχιστον μία είχαμε, ήθελα να σημειώσω. 4 παραβάσεις στα Γρεβενά για τη Μύχρηση Κράνους. Στην Καστοριά και το αρρωσιαστικό έγιναν 30 έλεγχοι και σημειώθηκαν 3 παραβάσεις. Στην Κοζάνη και την Ιορδαία. Στους 165 ελέγχους βρέθηκαν ένας οδηγός χωρίς κράνος. Ενώ στο τέλος στην Φλόρινα 15 έλεγχοι διενεργήθηκαν και υπήρξε ένας οδηγός επίσης παραβάτης. Και μιας και μιλάμε για δρόμους, στη βελτίωση του οδικού δικτύου του νομού Καστοριάς βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Περιφερειακής Αρχής. Της προάλλες είχαμε εποπτεία και επιτόπια αυτοψία στις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται στον κρίσιμο οδικό άξονα αρρωσιαστικού Νίκης. Εκεί βρέθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες κ. Καστοριάς και κ. Σαββόπουλος, άρα και ο κύριος Χαρούμενος, για να επιβλέψουν την πρόοδο των εργασιών. Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου άξονα θα διευκολύνει στα μέγιστα φυσικά την καθημερινότητα και καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Παραμένοντας τώρα στην περιφέρεια, νομίζω και στους ανθρώπους του Μόχθου, φυσικά, ας δούμε μια σημαντική είδηση για τους κτηνοτρόφους μας. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή σημαντικών ετοιμάτων στήριξης στο πλαίσιο της παρέμβασης για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γεννητικών πόρων στην κτηνοτροφία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Είναι μια σπουδαία ευκαιρία για μια ουσιαστική επιδότηση για τους παραγωγούς μας και για να διασώσουν σπάνιες ντόπιες φυλές. Να βελτιώσουν τα κομμάτια τους και να θωρακίσουν το γενετικό υλικό των ζώων τους απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Αποκαλύψαμε την επικαιρότητα φυσικά και την καθημερινότητα των έργων. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την απόκριση με μια μελωδία. Φίλοι και φίλες, το φετινό καλοκαίρι στην Καστοριά έχει άρωμα παράδοσης. Φυσικά το ξέρετε και αυθεντικής ελληνικής μουσικής. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Χριστοπούλια 2026 ετοιμάζεται μια μαγευτική Λέκο Ρεμπέτικη βραδιά αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου στο εμβληματικό θέατρο του Βουνού της Καστοριάς. Ο τίτλος της εκδήλωσης από το Μάνο του Τζιτζάνι. Φανταστείτε λοιπόν απλώς το σκηνικό, το δροσερό αεράκι του στο θέατρο του Βουνού, η πανοραμική θέα φωτισμένη της φωτισμένης λίμνης, αλλά και από ψηλά φυσικά, και οι παινιές να μας ταξιδεύουν σε αγαπημένα μονοπάτια του ελληνικού πενταγράμμου, τιμώντας τους τεράστιους φυσικά συνθέτες μας. Γι' αυτό λοιπόν είστε όλοι καλεσμένοι αύριο να βρεθείτε στο θέατρο του Βουνού, όπου θα πραγματοποιηθεί αυτή η πραγματικά πολύ ωραία μουσική βραδιά στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο του Βουνού. Τα Χριστοπούλια θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στο Μάνο Χατζηδάκη και στο Βασίλη Τζιτζάνι. Τώρα εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν φυσικά διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε προς τον Εστόλιο, θα πάμε προς το River Party. Εκεί πέρα κάτι ετοιμάζεται. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στην Αεραφλόρνα στο 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.

0: Δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
0: Τηλέφωνο 2385026496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
5: Παρακαλώ.
6: Η κυρία Μαρία.
5: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
6: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
4: Σας λέει ψέματα.
6: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
4: Μην τον πιστέψετε.
6: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
4: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
7: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
8: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
11: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
12: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι του Earthplix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Αεραφλόρινας του 96,6. Για όσους μας ακούτε από τα FM και για όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Θα πάμε και πέρα πάνω στο πανέμορφο Νεστόριο, στον Νεστόριο Καστοριάς, όπου με μεγάλη χαρά θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκυριακό, 4 και 5 Ιουλίου, το River Kids, ένα δίμερο γεμάτο δραστηριότητες, εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους φυσικά. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την κυρία Ιωάννα Νταούτη, τη δήμαρχο του Δήμου Νεστορίου. Κυρία Νταούτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, το Σαββατοκύριακο των 4 και 5 Ιουλίου. Θα έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Να μας τις πείτε λίγο, να μας πείτε όμως και για αυτές την εκδήλωση.
1: Να σας πω, να ξεκινήσω από το καθιερωμένο μας το Φεστιβάλ Γράμμου. Εδώ και 5 χρόνια διοργανώνουμε σαν Δήμος Νεστορίου, εκτός από το River Party που κλείνει φέτος 46 χρόνια και το γνωρίζουν, θεωρώ, αν όχι όλοι, περισσότεροι από τους ακροατές σας. Έχει ξεκινήσει ο Δήμος Νεστορίου μια προσπάθεια να κάνει το Φεστιβάλ Γράμμου, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ που κρατάει 2 με 3 μήνες όλο το καλοκαίρι και κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις σε όλα περίπου τα χωριά του Δήμου. Κάνουμε θέατρο, παιδικό σινεμά, παιδικό θέατρο, καραγκιόζι, θέατρο σκιών, εκδηλώσεις με ποδήλατα, με πάρκα δραστηριότητας, παρουσιάσεις βιβλίων, παρουσιάσεις εκθέσεων, στείλουμε εκθέσεις. Γενικά έχουμε μια γκάμα για όλα τα γούστα, θα έλεγα εγώ, και για όλες τις ηλικίες. Και φέτος προσπαθούμε να ξεκινήσουμε και να καθιερώσουμε κάτι καινούριο, το River Kids, το οποίο θέλουμε να είναι ένα κατασκηνωτικό διήμερο αρχικά για παιδιά, με πάρα πολλές δραστηριότητες στο χώρο του River Party. Θα έχει επιδαπέδια παιχνίδια, όπως κάκι, τρίλιζα, σκορ 4, σε μεγάλο μέγεθος, που παίζονται κάτω στο έδαφος. Θα έχει πάρκο περιπέτειας, κάτι σαν το γνωστό στα παιδιά Survivor, με μικρότερο στίβο εννοείται και για μικρότερα παιδιά. Θα έχουμε συναυλίες με την νεανική ορχήστρα του Οδείου Ιωαννιτών, την Ντορεμή. Θα έχουμε το Σάββατο το βράδυ. Την Κυριακή θα έχουμε το Πλανητάριο για όλους. Και θα έχουμε και σημαίνει πίστα paintball, κάτι λίγο διαφορετικό και στα δεδομένα των παιδιών, όχι το paintball που γνωρίζουν οι μεγάλοι, που αφορά μόνο μεγάλες ηλικίες. Είναι σαν παιχνίδι. Είναι πάρα πολλές δραστηριότητες. Θα είναι στημένες όλη την ημέρα του Σαββάτου και όλη την ημέρα της Κυριακής. Ο κόσμος μπορεί να έρθει όποια ώρα επιθυμεί, για όσες ώρες επιθυμεί. Είναι απολύτως δωρεάν όλα. Και υπάρχει στο χώρο βέβαια και για την εξυπηρέτηση, φαγητό με το αναψυκτήριο, καφέ, αναψυκτικά, παγωτά, ό,τι επιθυμούν. Θέλουμε βέβαια, αν μπορούν, να κατασκηνώσουν κιόλας, γιατί είναι μια κλίση και για κατασκήνωση διήμερη. Οπότε είμαστε ανοιχτά και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να μας επισκεφθεί και να χαρεί μαζί μας.
0: Δηλαδή πάει να γίνει έτσι ένας νέος θεσμός να δημιουργηθεί μετά από 46 χρόνια River Party. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα River Party Kids.
1: Ακριβώς. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, να πάμε και σε άλλες ηλικίες. Και σκεφτόμαστε να καθιερώσουμε το River Party Kids. Είναι η πρώτη χρονιά, είναι δοκιμαστική και εμείς δοκιμαζόμαστε και ελπίζουμε να έχει την απήχηση που θέλουμε.
0: Και νομίζω έχετε ήδη βγάλει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, όπως είπατε, με paintball, στίβο περιπέτειας, παιχνίδια, τζέγκα, τρίλιζα.
1: Μέσα στην εξίσωση είναι βέβαια και το ποτάμι, το μπάνιο, η διασκέδαση, η μουσική, όλα.
0: Όλα, όλα. Φυσικά δεν το συζητάμε, το απαράμιλης ομορφιάς τοπίο, το οποίο θα αντικρίσουν και θα απολαύσουν όσοι βρεθούν στο περιοχή του River Party εκεί πέρα στο Νεστόριο, στο πανέμορφο Νεστόριο. Συναυλία με το Δημοτικό Δίο Ιωαννίνων, όπως είπατε και εσείς, με την Ιωαννική Ορχήστρα. Θα είναι δηλαδή ένα διήμερο που δεν πρέπει να χάσουν γονείς και παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλουμε να καλέσουμε τους γονείς που δεδομένα ερχόταν παλαιότερα στο River Party και κατασκηνώναν, να φέρουν τα παιδιά τους να κατασκηνώσουν και να τα μοιήσουν σε αυτό που κάνουν αυτοί οι νεότεροι.
0: έτσι να τους δημιουργήσουν και μια εικόνα για τη φύση, να τους δημιουργήσουν και να τους δώσουν την αγάπη για τη φύση, την αγάπη για, για τον Εστόριο, για το River Party, και από γενιά σε γενιά να εξελίσσεται, να
1: και
0: περνάει
1: να
0: η αγάπη
1: καθιερώσουμε
0: για...
1: κάτι καινούριο, ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα του Δήμου, κυρία Νταούτη, και σας αξίζω σε όλους σας συγχαρητήρια. Λέγαμε νωρίτερα, είπατε και εσείς, αναφερθείτε στο Πανέμορφο φυσικά, Φεστιβάλ Γράμμου, φέτος πλούσιο έως και στο Σεπτέμβριο το πρόγραμμα. Αν μπορείτε να μας δώσετε μερικές λεπτομέρειες, τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, εκτός από το River Kids, το οποίο φυσικά και αναφέραμε, τον Ιούλιο έχουμε έκθεση φωτογραφίας στην Εστόριο για πάντα, από 1 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου στον Εστόριο. Τι έκθεση ζωγραφική είναι αυτή, πού θα τη δούμε?
1: Δεν είναι έκθεση ζωγραφική, είναι έκθεση
0: έκθεση
1: παλιά
0: φωτογραφίας.
1: Φωτογραφίας.
0: Συγγνώμη,
1: έχουμε μαζέψει, κάνουμε μια συλλογή από κατοίκους του χωριού, παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τις οποίες θα τις επεξεργαστούμε κατάλληλα και θα δημιουργήσουμε μια έκθεση σε ανοιχτό χώρο, στην πλατεία του χωριού, να μπορεί να τη βλέπει ο καθένας ανά πάσα στιγμή, και θα την αφήσουμε εκεί για ένα τρίμηνο περίπου, για να είναι εφικτό όλοι να μπορούν να τη δούνε και να δούνε πώς ήταν τα δεδομένα τότε και πώς είναι τώρα στον ίδιο χώρο, γιατί οι περισσότερες απεικονίζουν και την ίδια πλατεία. Και εννοείται τις παραδόσεις, πώς κινούνταν ο κόσμος, πώς γινόταν οι γάμοι, πώς γινόταν οι εργασίες, πώς δούλευαν τα χωράφια, πώς ήταν η καθημερινότητά τους σε γενικές γραμμές. Αυτό απεικονίζει αυτή η έκθεση η οποία θα κάνουμε. Εκτός από αυτό, φέτος έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Μας έχουν δώσει κάποια ντοκιμαντέρ για να μπορούμε να τα έχουμε και εμείς προβολή στο Φεστιβάλ Γραμμού, οπότε θα κάνουμε αρκετές προβολές με αρκετά ντοκιμαντέρ που έχει και ανήκουν στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικές προβολές. Όπως τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια προβολή ενός ντοκιμαντέρ του Κούλογλου, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, και θα το κάνουμε και σε διάφορες περιοχές του Δήμου, όχι μόνο στον Εστόριο, σε διάφορα χωριά θα κάνουμε αυτές τις προβολές. Έχουμε θέατρο, το Διπεθέκο Ζάνης, που θα έρθει να κάνει 2 παραστάσεις. Έχουμε καραγκιόζι για όλα τα παιδιά, το οποίο το κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Τα περισσότερα είναι μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί είναι και οι μέρες και οι μήνες που όλα τα χωριά μας έχουν λίγο παραπάνω κόσμο, θα έλεγα εγώ, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη απήχηση, υπάρχει περισσότερος τουρισμός και είναι πιο όμορφα.
0: Μάλιστα.
1: Διάφορες δραστηριότητες.
0: Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Βλέπω εδώ πέρα και 11 Ιουλίου θα έχετε την παράσταση «Όποιος θέλει να χωρίζει να σηκώσει το χέρι του», με την αγαπημένη σκηνοθέτη την Μαρία Τιμουτζή, και συμμαθητριά μου, την είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή εδώ πέρα. Μια πάρα πολύ και ωραία και εξαιρετική παράσταση, να το πω, θα γελάσετε με την ψυχή σας. Φυσικά και όσοι βρεθούν, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, να πούμε κι άλλες για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Καλημέρα
1: σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Τώρα, πάμε, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε εδώ σε λίγα λεπτά και μην ξεχνιόμαστε. Το Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού στον Εστόριο για βουτιά στα παγωμένα νερά, ή μάλλον δροσερά πλέον νερά του Αλιάχμωνα. Πάμε.

0: Σύνταξαν του κρατούσε το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

0: Τι ωραία μουσική επιλογή από τον Περικλή Μούλη. Τι ωραία που ήταν λοιπόν και σήμερα η εκπομπή μας κάπου εδώ στο τέλος. Και θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, 1 Ιουλίου, με το καλό να μας μπει ο μήνας. Και θα είμαστε κάθε μέρα εδώ πιστε στο ραντεβού μας 9 και 4 με 10 το πρωί στην Εραφλόρνα στο 96 και 6. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας και πάλι. Στο μικρόφωνο Μάριος Χουσανίδης, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ζούγλας, στη μουσική επιμέλεια Περικλής Μούλης. Ραντεβού αύριο, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα. Και βεβαίως έχουμε και ειδήσεις από το Art News Radio, αλλά ακολουθεί και η ενημέρωση των πρωινών κουσκούς από την αγαπημένη Φλόρνα και τη Θωμαϊά Δάμου. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Το Art News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Art News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Art News Radio.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δάμου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Δούγλας. Η ανάπτυξη της Φλόρινας συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης του Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας και μέλους της εκτελεστικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Παπασωτηρίου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κατασκευή του κάθετου άξονα Φλόρινας Πτολεμαΐδας, όπου εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις για το κρίσιμο αυτό έργο που θα μειώσει την απομόνωση του νομού και θα ενισχύσει την οικονομία, η λειτουργία του ΚΕΦΙΑ Παμιντέου και η πορεία αναβάθμισής του για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας σε άτομα με αναπηρία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και ο σχεδιασμός για το νέο τετραετές πρόγραμμα στη συμπεριληπτική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2027 με θετική αξιολόγηση από την ΕΘΑΕ. Έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου με σκοπό τη στήριξη του Πέτρου από τη Φλόρινα διοργανώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας με τον ΑΠΣ Μέγας Αλέξανδρος. Ο αγώνας θα γίνει τη Δετάρτη 1η Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο ΔΑΚ Φλόρινας. Σε ανακοίνωση κάλεσμά τους αναφέρουν μαζί για το Πέτρο, μαζί για κάτι που αξίζει. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τις κερκίδες και να αποδείξουμε πως όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να προσφέρουμε ελπίδα και δύναμη εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 12 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών στην αίθουσα Λάζαρος Ναλπαντίδης στο παλιό Δημαρχείο στο Λεμό. Διακοπή ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκε σήμερα 3η 30 Ιουνίου στην τοπική κοινότητα Βεγόρας του Δήμου Αμιντέου μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών κατασκευών. Για τον ίδιο λόγο πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτροδότησης από τις 2.30 μέχρι και τις 3 στην τοπική κοινότητα Αγίου Παντελήμωνα του Δήμου Αμιντέου. Αφιερωματική εκδήλωση Θράκη, η άλλη ακριτική γη διοργανώνει το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Φλόρινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Φλόρινας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νέο Πάρκο Φλόρινας. 45χρονος Αλλαδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμού σε ευρωπαϊκό άνταλμα σύλληψης από γερμανικές αρχές για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, πράξη που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 στη Γερμανία, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Φλόρινας σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45
5: 500. Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν. Ξέρω, άλλοτε με το κρύο, άλλοτε με τη ζέστη, δεν σηκώνετε με τίποτα από το κρεβάτι ο εαυτός σας, το κατανοώ, αλλά δεν σας είπα να σηκωθείτε, σας είπα να ξυπνήσετε, να συνδεθείτε στην Earth Florinas στους 96,6 στα FM. Είτε μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πάρτε το ρόφημά σας παρέα, είτε είναι αυτό καφές, είτε είναι τσάι, είτε είναι χυμός, είτε είναι σοκολάτα, είτε απλά νεράκι, που χρειάζεται το νεράκι, φίλοι μου. Γιατί ακόμα και στη Φλόρινα, Ιούνιο μήνα, έχουμε φτάσει να έχουμε 33 βαθμούς το μεσημέρι και η ζέστη είναι αφόρητη. Όχι γιατί είναι 33 βαθμοί, αλλά γιατί είναι σαν να είναι 43. Και παρόλο που τόσα χρόνια ζούμε σε αυτή την ωραία την πόλη, είναι οι τελευταίες δύο χρονιές που βλέπουμε τη θερμοκρασία να αγγίζει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου και είναι αποπνικτική. Πρόσοχε λοιπόν στις ευπαθείς ομάδες, σε εσάς που αντιμετωπίζετε προβλήματα, στους ηλικιωμένους, μην κυκλοφορείτε πολύ τις ώρες που δεν πρέπει. Μετά τις 10 ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία, τα πάντα είναι υποπνικτικά, γίνονται και εργασίες στην πόλη, όχι θόρυβος από εκεί, όχι χώμα από εκεί, όχι ταλαιπωρία από παραπέρα. Είναι οι μέρες τέτοιες που καλό είναι να κάθεστε στο σπιτάκι σας και σε χώρους που είναι αεριζόμενοι, που έχουν τα air condition, που έχουν τους ανεμιστήρες, γιατί η θερμοκρασία προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Να πίνετε μπόλικο νερό, να φοράτε λευκά ή ανοιχτόχρωμα ρούχα, γιατί τα μαύρα δεν ενδείκνεται, τραβάνε τη ζέστη που λένε. Καπελάκι είναι απαραίτητο. Μη σας ξενίζει και νομίζετε ότι εντάξει μωρέ, στα βουνά είμαστε, γιατί να φοράμε καπέλο θαρρής και είμαστε στην παραλία. Όχι κυρίοι μου, το καπέλο σώζει ζωές. Δεν είναι μόνο για την παραλία. Ακόμα και εδώ όταν κυκλοφορείτε στην πόλη και βρίσκεστε έξω και κάνετε δουλειές, καλό είναι να φοράτε το καπελάκι σας, να δροσίζετε το κεφαλάκι σας, γιατί εμείς χθες την πατήσαμε. Χωρίς καπέλο, χωρίς να δροσίσουμε το κεφάλι, μας έπιασε ένας πονοκέφαλος που μας έφερε τάση για εμετό, λιποθυμία κτλ. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι τα πρώτα στάδια της θερμοπληξίας. Προσοχή λοιπόν, γιατί ο ήλιος δεν είναι όπως παλιά μας λέγανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, ότι βγες μωρέ στον ήλιο να σε κάψει, πήγαινε στη θάλασσα με το αλάτι να κάψεις την πληγή. Όχι, όλα πια σε καίνε στην κυριολεξία. Και ο ήλιος σε καίει και δημιουργεί προβλήματα, μπόλικο νεράκι, ανοιχτό χρώμα ρούχα όσο κυκλοφορείτε έξω τις ώρες που η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη, φοράτε καπέλο, δροσίζετε το κεφάλι σας και γενικότερα να δροσίζετε το σώμα σας. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Δεν έχουμε θάλασσα, τα έχουμε ξαναπεί. Είχαν πει κάποτε θα μας φέρουν, αλλά εδώ δεν μας φέραν δρόμο, θάλασσα θα μας φέρουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε όμως τις λίμνες μας, που και αυτές προσφέρονται για δροσιές, δροσιά, στιγμές, όμορφες κτλ. Και η λίμνη Βεγορίτιδας και η λίμνη Πρεσπών έχουν γίνει ανάλογες εργασίες περιποίησης και στην παραλία, στην Μεγάλη Πρέσπα, αρκεί να βρείτε το σωστό σημείο για να πάτε να κάνετε μπάνιο. Να δω ποτέ ο Δήμος εκεί στην Πρέσπα θα ενεργοποιήσει και πάλι το χώρο του κάμπινγκ για να μπορεί ο κόσμος να κάνει κάμπινγκ νόμιμα και όμορφα. Γιατί κάποιοι πάνε, κάνουν κάμπινγκ, στείλουν τη σκηνούλα τους και περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ ωραία η περιοχή των Πρεσπών και της Βεγορίτιδας. Να πάτε να στήσετε τη σκηνή σας και αν δεν έχετε σκηνή, βρε αδερφέ, ένα sleeping bag, ένα σεντονάκι. Και είναι πάρα πολύ ωραία να κοιμάστε τη νύχτα στην παραλία. Και μην αρχίσετε να μου πείτε και τι θα γίνει με τις αρκούδες, τους λύκους κτλ. Άμα κάνετε όρυβο, έχετε φώτα και τα λοιπά. Η αρκούδα δεν θα έρθει. Τώρα και αν έρθει να σας κάνει λίγο παρέα, τι πειράζει μωρό αδερφέ. Κεράστε την και κάτι για να φύγει. Πλάκα κάνω. Άμα δείτε αρκούδα, ξέρετε αυτό που σας λένε οι γνωστοί οικολόγοι και υπεύθυνοι για τις αρκούδες. Κάνε πως πέθανες. Μην αναπνέεις, μην την κοιτάς στα μάτια και ποτέ μην τρέξεις. Όταν δεις αρκούδα απέναντί σου, χαμήλωσε το μάτι και σιγά σιγά προς τα πίσω κάνε να φύγεις. Και αν δεις ότι δεν προλαβαίνεις να φύγεις, πέσε κάτω και κάνε πως πέθανες. Πεθαμένος δεν τρώει.
Να το ξέρετε αυτό, μέχρι και η αρκούδα έχει ένα image στο φαγητό, ας πούμε. Αν και οι αρκούδες δεν είναι κρεατοφάγοι, αλλά άμα πεινάει πολύ, ακόμα και ο άνθρωπος, φίλοι μου, να ξέρετε ότι μέχρι και άνθρωπο τρώει άμα πεινάσει πολύ και φτάσει στο έσχατο σημείο, και το έχουμε δει και σε ιστορίες κανονικές, αλλά και σε ιστορίες σε ταινίες, ότι μέχρι και ο άνθρωπος τρώει τον άνθρωπο αν φτάσει να πεινάει. Οπότε, μην αρχίσετε πάλι, παίρνετε τα όπλα και βγείτε έξω και αρχίζετε να πυροβολείτε. Το είδαμε και αυτό και έχουν επικηρυχθεί οι άνθρωποι αυτοί. 4 χιλιάρικα, παρακαλώ, δίδουνε κάποιοι για να βρεθούν αυτοί που πυροβόλησαν τις αρκούδες και αυτοί που βάλανε φόλα. Ο κυνηγητικός σύλλογος προς τιμήν του είπε ότι δεν είναι μόνο οι κυνηγοί που φέρουν όπλα, και σωστό το λέγαμε και εμείς τις προηγουμένες ημέρες. Υπάρχουν και αυτοί που φέρουν όπλα, άλλοτε νόμιμα και άλλοτε όχι νόμιμα. Δεν μπορεί όμως και η αστυνομία να μπαίνει σε κάθε σπίτι και να ψάχνει ποιος έχει και τι όπλο έχει. Έχει και άλλες δουλειές η αστυνομία. Και μια που λέμε για την αστυνομία και τις άλλες δουλειές, ένα πολύ σημαντικό αγώνα θα δώσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων αύριο, Τετάρτη, 1η του Ιουλίου, για να στηρίξουμε οικονομικά τον Πέτρο. Μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο. Στις 8 η ώρα το βράδυ θα τα πούμε αύριο και με τον γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια, γιατί όταν όλοι μαζί ενωθούμε, όλοι μαζί μπορούμε. Αρκεί να το πιάσουμε το νόημα, ότι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, φίλοι μου. Και όχι ο καθένας να κοιτάει το δικό του το καλό. Να κοιτάμε το ευρύ καλό, είτε αυτό λέγεται τοπική κοινωνία, είτε λέγεται άνθρωπος που αντιμετωπίζει πρόβλημα, υγείας, οικονομικό κτλ. Αν ενωθούμε όλοι μαζί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Άλλωστε το έχουμε αποδείξει ως Έλληνες περίτρανα και μετά τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Και όχι μόνο. Μη σας τα λέω εγώ, ιστορία έχετε διαβάσει όλοι. Τώρα άμα την ξεχνάτε που και που, να ξέρετε ότι όσοι ξεχνάτε την ιστορία των Ελλήνων, της Ένωσης, το να είμαστε όλοι ενωμένοι και μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, γιατί το ένα χείρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο, φίλοι μου. Και αυτό το ξεχνάμε, και κυρίως οι πολιτικοί. Γιατί τα χέρια νύβονται μεταξύ τους εκεί, αλλά το πρόσωπο μένει χωρίς να ανοιχτεί. Και αυτό προς γνώση και συμμόρφωση, γιατί και έρχονται και εκλογές. Και όχι μόνο βουλευτικές. Έρχονται και δημοτικές, περιφερειακές. Μην τα ξεχνάτε αυτά που φωνάζετε τώρα. Να τα θυμάστε και τότε, όταν πάτε και ρίχνετε την ψήφο σας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να φωνάζω από τα social media, να γράφω κατεβατά, να το παίζω έξυπνος και επιστήμονας και απ' όλα, αλλά όταν έρθει η ώρα να φωνάξω στο δρόμο, να βγω ενωμένος, να διεκδικήσω το κοινό καλό, όλοι βγάζουμε την ουρίτσα μας απ' έξω και κοιτάμε μόνο το προσωπικό μας καλό, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι, παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να συγκεντρωθούμε. Το καλό όλων μας είναι όταν το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δυο μαζί το πρόσωπο. Όχι να τρίβονται τα χέρια μεταξύ τους μόνο και ότι αρπάξει το καθένα. Νίκος Δούγκλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές. Και εγώ, όπως πάντα, Θωμά Ίσαδα, όμως την πέλη και παρουσίαση της πρωινής ενημερωτικής αυτής εκπομπής. Το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνε, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και επειδή λέμε για εκλογές, να σας πούμε ότι αρχίσανε τα όργανα. Και όταν λέω όργανα, δεν λέω αυτά στα πανηγύρια. Λέω τα όργανα των ζυμώσεων, των ανακοινώσεων, ποιος θα πάει πού, ποιος θα στηρίξει ποιο κόμμα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε και τον Κώστα Φιλιππίδη για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Τσίπρα Ελλάς. Όχι ελληνική αστυνομία, μην μπερδευτούμε. Και αυτός ο Τσίπρας, μπρε αδερφέ. Πού το πας το συγκοπτόμενο Ελλάς μας, μπερδεύεις. Μπερδεύεις τον κόσμο, ποιος εσύ. Εν πάση περιπτώσει. Ελλάς λοιπόν, θα ακούσουμε τι μας είπε ο Κώστας Φιλιππίδης, αλλά να μην ξεχνάμε, φίλοι μου, εσείς που χτυπιέστε για τα φαντς και τα λοιπά, όλα τα χέρια νύφτηκαν μεταξύ τους ανέκαθεν
για να μας πάρουν τα φαντς και την πρώτη κατοικία. Και ποιοι είναι πίσω από τα φαντς αυτά που έρχονται σήμερα και σου βγάζουν στο σφυρί την πρώτη κατοικία? Όχι μόνο αυτοί που δώσαν το OK με νόμο το 2015, αλλά και αυτοί που σήμερα κάνανε την πάπια για το νόμο Κοτσέλη. Και όλα τα σχετικά. Ήρθε η ώρα πια σε αυτές τις εκλογές να δούμε έναν βρε αδερφέ, να πει όχι κύριοι μου φαντς, τράπεζες και τα λοιπά, ανακεφαλαιωθήκατε, τα πήρατε, τα αρπάξατε, σας τα πουλήσανε με ψηλό πράγματα τα δάνεια των ανθρώπων, δεν θα ζητάτε εσείς διπλάσια και τετράπλασια τα ποσά, γιατί εσείς τα πήρατε ας πούμε με 3 χιλιάρικα και ζητάτε 103. Συν τους τόκους υπερημερίας προς αυξήσεων και λοιπόν και λοιπόν και λοιπόν, όχι. Ας τους κόψουν λίγο το βήχα, αλλά για να κόψουν το βήχα σε αυτούς θα πρέπει να κόψουν και σε άλλους που βρίσκονται πίσω στα διοικητικά συμβούλια αυτό το φαντς και των τραπεζών. Ξέρετε εσείς, μην τα λέω όλα εγώ, μην τα λέω όλα εγώ και είμαι το μαύρο πρόβατο. Άσπρο είμαι βέβαια, που και που μαυρίζω, αλλά φέτος με τον ήλιο δεν το βλέπω και δεν το βλέπω γενικά να μαυρίσω σε παραλία και θάλασσα. Να ξέρετε, στα βουνά εμείς φέτος, όσοι πάτε θαλασσίτσα, να το ευχαριστηθείτε, να την ευχαριστηθείτε και κάντε και για μας καμιά βουτίτσα, γιατί δεν μας βλέπω. Και επειδή αρκετά σας είπα, αρκετά σας άνοιξα λίγο τα μάτια, ας πιούμε μια γουλιά από το ρόφημά μας και επιστρέφουμε και πάλι για να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Φιλιππίδης για την ένταξή του στο Ελλάς, τι θα σημάνει για τη Φλόρινα και τι θα διεκδικήσει για τη Φλόρινα.

Και λοιπόν συνεχίζουμε εμείς εδώ. Ναι, να μου ανάψουν λίγο το air condition, γιατί κόρωσα φίλοι μου, κόρωσα. Πολύ ζέστη. Ναι, μας κάνει εδώ πέρα. Είμαστε και εμείς από μέσα μας, έχουμε άλλους 40 βαθμούς, καταλαβαίνετε τώρα. Λίγο σ' ανάψουμε το air condition και εμείς, για να μην πάθουμε ξανά πλάκα όπως χθες. Γιατί σας είπα, η ζέστη είναι περίεργη. Φέτος και εδώ στη Φλόρινα, ο ήλιος καίει για μας στη Φλόρινα. Ναι. Δεν πήγα να πω αυτό που ναι, ο ήλιος καίει πάντως. Μην βγαίνετε έξω χωρίς καπελάκι, χωρίς να δροσίζετε το κεφαλάκι σας και γενικά το σώμα σας. Είναι περίεργες οι καιρικές συνθήκες. Άλλωστε το βλέπετε ότι και σε όλες τις χώρες στην Ευρώπη βλέπουμε να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα από την ζέστη. Έχουμε θανάτους. Μέχρι και στη Γερμανία μου είπανε, που στη Γερμανία μέχρι πρότινος, ας πούμε, εγώ που πήγα Ιούλιο μήνα μια εποχή κάποτε, όταν πηγαίναμε ταξιδάκια έτσι με τη δουλειά, λέμε τώρα, όταν μας πήγαιναν κάτι νομάρχες, κάτι, ναι, καλή τους ώρας, σε αυτόν τον νομάρχη που μας πήγαινε κάποια ταξιδάκια επαγγελματικά, ως ΕΡΤ και ως δημοσιογράφη εδώ της Δυτικής Μακεδονίας που μας πήγαιναν για να δούμε και τον Ε65, την επαναλειτουργία του, πως από τη Φλόρινα θα φτάσουμε μέχρι και την Γερμανία, ας πούμε, λέμε τώρα, που δεν έχει γίνει και αυτό τίποτα. Ναι, πριν χρόνια ήταν αυτό. Εμείς φτάσαμε Ιούλιο μήνα εκεί και ψάχναμε να βρούμε ζακέτες μπουφάν γιατί έβρεχε και είχε κρύο. Μέχρι και εκεί λοιπόν, φίλοι μου, έχουν 40 βαθμούς τώρα. Και στη Ρουμανία που είναι τα παιδιά μου, οι βαθμοί φτάνουν τους 40, μέχρι και τη νύχτα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν μας πάει καλά με το καιρό, τον έχουμε σε κατέψει τον καημένο, οπότε την έχει λίγο πάρει ανάποδα και αυτός, και εκεί που είχαμε κρύο και ανάβαμε τα καλοριφέρ μέχρι το Μάιο, ξαφνικά τον Ιούνιο βλέπουμε ακόμα και στη Φλόρινα η θερμοκρασία να φτάνει σε πολύ ψηλά σημεία που είναι και επικίνδυνα για τους ηλικιωμένους, για τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ακόμα και για όλους εμάς όταν κυκλοφορούμε έξω ώρες ακατάλληλες για να κάνουμε δουλειές και δεν φοράμε τα απαραίτητα, είτε ρούχα, είτε δεν παίρνουμε το νεράκι μας, είτε δεν ενυδατώνουμε τον εαυτό μας, δεν βρέχουμε το κεφάλι μας, είτε δεν φοράμε καπέλο, είτε αντιλιακό. Απαραίτητο. Γιατί οι καρκίνοι του δέρματος δίνουν και παίρνουν, φίλοι μου. Δεν είναι όπως παλιά ο ήλιος. Να το ξέρετε. Όπως δεν είναι όπως παλιά και η θάλασσα. Όχι μόνο λόγω των λαγοκέφαλων που υπάρχουν. Κάποτε σου λέγανε, αν είχες μια πληγή, λέει, στο πόδι, μπες να στυψίσει το αλάτι. Τώρα έτσι και μπεις με πληγή στο πόδι στη θάλασσα, έχεις φύγει κατευθείαν για να στο κόψουνε. Ναι, ναι, είναι μολυσμένα όλα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν μας πάει καλά. Είτε εμείς φταίμε ως πολίτες, είτε είχε ηρεμήσει η φύση λίγο με την πανδημία. Την αφήσαμε στην ησυχία της 2 χρόνια, γι' αυτό αυξήθηκαν και τα ζώα βέβαια. Θέλετε λύκη, θέλετε αγριογούρνα, θέλετε αρκούδες. Ηρέμησε λίγο η φύση. Ξαναξεκινήσαμε να κάνουμε πάλι τα ίδια χαζά. Την ξανακάναμε, δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνούπι και πρίζεσαι σαν το ποπάι. Εντάξει, και αυτά είναι μολυσμένα. Υπάρχει και η ασθένεια του Νείλου που μεταφέρεται με τα κουνούπια. Προσοχή λοιπόν να φοράτε και αντικουνουπικά. Γιατί στις Σέρες πέρσι είχαμε 4 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου που τσιμπήθηκαν οι άνθρωποι από κουνούπια. Προσοχή. Προσοχή. Αντικουνουπικά το βράδυ, αντιλιακό το πρωί, για να απολαύσουμε το καλοκαιράκι, έτσι όσο μπορούμε να το απολαύσουμε. Αντικουνουπικά το βράδυ, αντιλιακό το πρωί, για να απολαύσουμε το καλοκαιράκι, έτσι όσο μπορούμε να το απολαύσουμε.

0: 4433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385-026-496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Να νίνα. Το παιδί μας κάνει νάνι και παρήγγυλα. Νάνι νάνι στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
8: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
9: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
10: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά!
11: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Air Kids! Το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Το τραγουδάκι για όσους το ακούγατε, για εσάς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν το βάζουμε λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, καταλαβαίνετε, μετά μας κλείνουν τα live, δεν το παίζαμε. Ελλάς του Παπακοσταντίνου, ένα πολύ πολύ παραδοσιακό γνωστό τραγούδι που μιλάει για αγώνες. Εμείς βέβαια το Ελλάς το βάλαμε γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το νέο κόμμα του Τσίπρα και την κάθοδο μαζί με το νέο κόμμα του κύριου Κώστα Φιλιππίδη. Βέβαια όμως, επειδή αναφερθήκαμε και στους αγώνες μέσω του Παπακοσταντίνου, να πούμε ότι οι πρώτες βόμβες στο Μουντιάλ πέσανε με τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Εντάξει, τι να κάνουμε, και εμείς εκτός βγήκαμε. Εντάξει, είναι Μουντιάλ αυτό, τι να κάνουμε, εσείς οι άντρες που το παρακολουθείτε. Έχει και άλλους αγώνες, μην στεναχωριέστε. Έχετε να παρακολουθείτε, μπόλικο πράγμα αυτό το διάστημα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι μας είπε ο δικός μας γνωστός Κώστας Φιλιππίδης, τόσο με τον ΟΕΝΕΦ που τον γνωρίσαμε όλοι, τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλόρινας του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, αλλά τον γνωρίσαμε και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ως υποψήφιο δήμαρχο. Τώρα κατεβαίνει μαζί με το κόμμα του Τσίπρα, το νέο κόμμα, το Ελλάς. Τώρα δεν διευκρίνησε αν θα κατέβει για βουλευτής, ας πούμε, αλλά συμπαραστέκεται, είναι μέσα στο κόμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας είπε.
1: Ο λόγος της συμμετοχής μου στο νέο φορέα, στο εγχείρημα της συμπαράταξης για τον προοδευτικό χώρο και η σημερινή συνάντησή μας αποτελεί για μένα μια ξεχωριστή ευκαιρία να μεταβώ σε έναν διαφορετικό στίβο της συστράτευσης σε έναν φορέα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχα ενεργά στην κοινωνία των πολιτών, θεωρώντας ότι αυτός ο κύκλος, ο μεγάλος κύκλος, πάνω από 17-18 χρόνια της συμμετοχής μου στις συλλογικότητες και στον κοινωνικό ακτιβισμό έχει ολοκληρωθεί. Οπότε, ένα βήμα παραπάνω για το τόπο μας, για τη Φλόρινα, για αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, είναι η συμμετοχή σε έναν φορέα ο οποίος μπορεί να δώσει ελπίδα και να προσφέρει ανάταση στην περιοχή μας που τα τελευταία χρόνια πλήττεται από τη φυγή των νέων ανθρώπων, από την υπογεννητικότητα, από την υπανάπτυξη. Οπότε στόχος από εδώ και πέρα, και πέρα από την συμμετοχή μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, αποτελεί η ενεργή συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθε της περιοχής μας. Σε αυτό τον αγώνα θέλω τη συμμετοχή όλων των συμπολιτών μου, όλων των ανθρώπων. Παραμένω και αποτελώ στρατιώτη μιας συμπαράταξης του προοδευτικού χώρου, ούτως ώστε να έχουμε, να καλύψουμε, και όχι μόνο να καλύψουμε το κενό που υπάρχει, αλλά να διευρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το προοδευτικό χώρο για το καλό όλων των πολιτών, όλων των Ελλήνων και της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο. Είστε υπέροχος. Θες να σου κάνουμε καμιά ερώτηση?

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ενημερωτική πρωινή αυτή παρέα, με την ημερίδα που διοργανώθηκε στη Φλόρνα, στο πλαίσιο βέβαια του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Παιδών, σε συνεργασία βέβαια και με την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση εδώ της ΕΡΤ Φλόρνας και του δικού μας συναδέλφου, του Γιώργου του Βίτκα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο γιος του προπονητή που ήταν αφιερωμένη η ημερίδα κατά την έναρξη της επιστημονικής αυτής ημερίδας που διοργανώθηκε στην περιοχή μας το Σάββατο. Να πούμε βέβαια ότι στους αγώνες νικητής αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Για εσάς που παρακολουθήσατε θα είδατε ότι ήταν πάρα πολύ όμορφοι οι αγώνες μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν και φιλοξενήθηκαν στην περιοχή της Φλόρνας. Πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός το ότι εμείς εδώ στην περιοχή μας είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε πάρα πολλά παιδιά, τους γονείς, προπονητές, αλλά και όλους όσοι ήρθαν να παρακολουθήσουν από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο τους αγώνες αυτούς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο γιος του σπουδαίου προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος και ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του η επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε στην πόλη της Φλόρνας με στόχο την ολιστική ενημέρωση προπονητών, γονέων, αθλητών και φιλάθλων από τις εισηγήσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η προπονητική, η φυσική κατάσταση, η σωστή διατροφή, η αθλητική νοοτροπία και φιλοσοφία, που βέβαια όλα αυτά τα κομμάτια θα τα ακούσετε στην αφιερωματική εκπομπή, στο ένθετό μας που έχουμε κάθε Πέμπτη, Επιστήμη και Άθληση με τον Γιώργο Βίτκα. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν.
1: Συγκεκριμένοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στην πόλη της Φλόρνας, η οποία αυτές τις μέρες χτυπάει στον παλμό της τελικής φάσης του 53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Παιδών. Και στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης γιορτής, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, σε συνεργασία με την ΕΡΤ Φλόρνας και την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, το Δήμο Φλόρνας και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρνας, διοργανώνουν τη σημερινή επιστημονική ημερίδα. Η σημερινή μας συνάντηση κουβαλά και μια βαθιά συγκινησιακή φόρτιση, καθώς είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που έτσι το άθλημα με ήθος και πάθος, αγαπούσε πάρα πολύ τον αναπτυξιακό αθλητισμό. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να είναι εδώ και η σύζυγός του, η κυρία Άννα Μαρία Δημητρίου. Και θα ήθελε και από την μακρινή Πορτογαλία να κάνει ένα μικρό χαιρετισμό ο γιος του Δημήτρης, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Ελβετίας στο πλάι του Ηλία Παπαθεοδόρου και θα συνδεθούμε τώρα διαδικτυακά μαζί του.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να ακούτε?
1: Σ' ακούμε μια χαρά.
2: Καλημέρα σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εκεί πέρα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά έχει έρθει η μητέρα μου από την πλευρά της οικογένειας. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία και νιώθουμε ιδιαίτερα συγκινημένοι γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίως ομιλητές, τους διοργανωτές, την περιφέρεια Φλόρνας, τον Δήμο, την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σαν Γιώργο προσωπικά για όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς που 10 χρόνια μετά που έφυγε ο πατέρας μου, ακόμα κάποιοι τον σκέφτονται, όχι μόνο ως προπονητή, αλλά και ως καταγωγό, που για μας αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό και είναι κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ήδη. Δεν θέλω να σας κουράσω, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ελπίζω να έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την έναρξη της ημερίδας και τι είπε ο γιος του Δημήτριου Νίκου, ο Δημήτρης Δημητρίου. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, αλλά Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο. Ξέρετε, πιστή στο ραντεβού. 10 η ώρα, done. Εδώ στην Earth Florina, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Να πιούμε παρέα το ρόφημα. Να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό, το ενημερωτικό για τα θέματα που μας απασχολούν, μας αφορούν και για όλα όσα μάσα θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Δεν είπα χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία. Κακώς από την αρχή. Να τους ευχηθώ ό,τι επιθυμούν. Να είναι γεροί πάνω απ' όλα. Κάθε όνειρο και ελπίδα να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, γιορτές και θρησκευτικές, λατρευτικές και πανηγύρια. Το νου σας, όσοι πάτε σε πανηγύρια και πιείτε, το τιμόνι δεν το πιάνουμε στο χέρι, για να φτάσουμε σίγουρα και γρήγορα όλοι στο προορισμό μας. Και όχι μόνο γιατί υπάρχουν οι έλεγχοι τροχονομικοί που είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης και δεν έχουμε τροχαία ατυχήματα, ή γιατί θα σας πάρουν το δίπλωμα ή γιατί θα φάτε ένα μεγάλο πρόστιμο, αλλά γιατί θα πρέπει να σέβεστε πρώτα απ' όλα τη δικιά σας τη ζωή και μετά τη ζωή των υπολείπων που κινούνται κανονικά στο οδικό δίκτυο. Όπως έχουμε πει άλλωστε, και κινητό και τιμόνι δεν πάνε παρέα, έτσι το αλκοόλ είναι ο χειρότερος σύμβουλος για να πιάσεις τιμόνι. Πηγαίνετε στα πανηγύρια, περάστε καλά, φάτε, πιείτε, αλλά γυρίστε με κάποιον άλλο τρόπο στα σπίτια σας, αν μη τι άλλο, για να φτάσουμε όλοι στα σπίτια μας όμορφα και ήρεμα. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού η σημερινή, ημέρα αστεροειδών, και θα αφήσω και ένα ερώτημα να μου εξηγήσει κάποιος, και θα ήθελα πολύ να μου το εξηγήσει, τι σημαίνει στρώμα με αφρό μνήμης. Να μου το εξηγήσετε παρακαλώ, δηλαδή τι στρώμα είναι αφρό, τι αφρό έχει, δηλαδή τι μνήμη. Εδώ κοντεύουμε εμείς να χάσουμε τη μνήμη μας με τα εγκεφαλικά κύτταρα που μας καίνε ορισμένοι. Δηλαδή τι διατηρεί στη μνήμη του αυτό το στρώμα. Να μου το εξηγήσει κάποιος. Καλημέρα σας.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις Αλυσίδες Λιάν Εμπορίου και στόχο της συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονεί στην επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει στη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
15: Ταινίες που αγαπάς.
14: Σειρές που κολλάς.
15: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
14: Παιδικά που διασκεδάζεις.
15: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
14: Από όπου θες.
15: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
14: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
16: Μέρα, μεσημέρι.
17: ΕΡΤ Φλόρινας.
18: Μουσική.
19: Μουσική.
17: 96,6.
20: Stay tuned.
16: Ενημέρωση.
17: Και 99,1 στα FM.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Άντε να ξεκινήσουμε, γιατί θα έχουμε χρόνο μετά για να τελειώσουμε, δεν είναι. Λοιπόν, όποιος είναι άνετος αυτή τη ζωή, φαίνεται ρε παιδί μου, να
1: χρόνος, ας πούμε. Ο χρόνος τρέχει, όχι άνετη. Προσπαθώ να είμαι άνετη. Παλεύω για να είμαι άνετη, αλλά εντάξει. Είπαμε, κυνηγάμε τον χρόνο. Ο χρόνος εμάς, εμείς τον χρόνο, να. Καλή ώρα για παράδειγμα, ο Ιούνιος σήμερα εκπνέει.
0: Ζεστέρεψε.
1: Ρίχνει την αυλαία του. Όχι, είμαστε μια χαρά νομίζω. Εδώ μέσα έχει δροσιά. Καλά.
0: Έτοιμη για Γαλλία.
1: Ρίχνει την αυλαία του πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Εντάξει, ένας μήνας που τα είχε όλα. Είχε και τη δροσιά. Τώρα μας αποχαιρετάει έτσι με αρκετή ζέστη, θα λέγαμε.
0: Ταυτότητες έχει.
1: Για τον ελλαδικό χώρο. Έτσι, στο εξωτερικό έκανε ισχυρό καύσωνα και κάνει δηλαδή.
0: Κοίτα, αυτές οι.
1: Έτσι ώστε να μην μπορούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Οι κοινότυπες ειδήσει του ότι ζεστήνονται άνθρωποι μου φαίνεται πλέον τελείως πεδαριώδες και πεζό, δεν το θεωρώ σαχλό. Ναι, το ότι λιώσανε όταν φανάρια από τη ζέστη στην Ιταλία, από τη ζέστη, εκείνο είναι που σε κάνει. Τώρα το ότι θα ζεσταθεί άλλο το καταλαβαίνω, αλλά
1: ναι,
0: τα φανάρια.
1: Για αυτά τα πράγματα μιλάμε, για τις ακραίες θερμοκρασίες, τις οποίες δημιουργούνται προβλήματα, ανθρώπινες απώλειες. Ναι. Και όλα τα σχετικά. Φαντάσου, ας πούμε, και στην κεντρική Ευρώπη και γενικά στην Ευρώπη ευρύτερα, οι θερμοκρασίες αυτές που συνέβησαν φέτος και συμβαίνουν είναι κάτι πρωτοφανές. Με αποτέλεσμα να μην είναι επανδρομένο και με κλιματιστικά, ακόμα και δημόσια κτίρια και νοσοκομεία, υπηρεσίες. Και όλα αυτά είναι θέματα.
0: Όταν τα λέγανε πριν 15 χρόνια όμως, όλοι μου κάνανε τη ζούλα τους.
1: Αυτή η κλιματική αλλαγή που είναι η κλιματική κρίση.
0: Όχι η κλιματική αλλαγή των τελευταίων 5-10 ετών που τη λένε για να καλύψουν κι άλλα, τέλος πάντων για να συμπληρώσουν κάποια κενά. Λέγανε ότι εδώ και 30 χρόνια υπάρχει ένα θέμα. Ο πλανήτης κάνει τον γύρο του, το κύκλο του τέλος πάντων, αλλά αυτά φαίνονται στο μέσο εγκέφαλο, να το πω και έτσι, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά δεν ασχολείται με αυτά. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα ζεσταίνονται πλήθη και πλήθη, χώρες και χώρες, θα λες τι μας βρήκε. Και ένας επιστήμονας μπορεί να κάθεται κάπου άνετος, με την ηρεμία του, γιατί ξέρει τι περίπου μπορεί να συμβαίνει σαν κύκλος, στη ζωή τέλος πάντων και στο περιβάλλον, και να μην ανησυχεί υπό την έννοια δηλαδή του ανθρώπινου είδους. Α, τι θα πάθουμε, θα ζεσταθούμε, αλλά γιατί σου λέει έτσι πρέπει να γίνει. Και από ό,τι φαίνεται ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν υπάρχει καιρός ο οποίος στη Φλόρινα, και πόσο μάλλον τώρα δεν είναι για καμία περιοχή μεγάλη, Φλωρινίτσα μας. Η Φλωρινίτσα δεν είναι η Φλόρινα που ήξερες. Αυτοί που θυμούνται τι ωραία που ήταν η Φλόρινα, και δεν μιλάω για τα κανονικά και το κόσμο που είχε και τα μαγαζιά.
1: Ούτε το καλοκαίρι, ούτε
0: το καλοκαίρι.
1: Για οι εποχές δηλαδή. Φυσικά
0: δεν
1: έχουν αλλάξει άρδιν.
0: Οπότε αυτό εδώ θα έρθει και θα παρέλθει. Τώρα θα πάει κάπου εκεί που έκανε ζέστη, θα έρθει η δροσιά, και εκεί που έκανε δροσιά θα έρθει η ζέστη.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας μας βολεύει που δεν έχουμε εκείνο τον βαρύ χειμώνα που είχαμε κάποτε.
0: Εμάς ναι.
1: Με τα πολλά χιόνια, τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Τσάπα μου βαλατέριο.
1: Το καλοκαίρι δεν μας βολεύει. Δηλαδή αν έχουμε ίδιο καλοκαίρι με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον μεσημέρι εννοώ, γιατί οι θερμοκρασίες φλερτάρουν, ίδιες είναι. Το βράδυ μόνο δροσίζει εδώ.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, σε ψυκτικό θα καταλήξετε. Θα φέρουμε και το στρατήκι πάλι. Γιατί σε ψυκτικούς θα τρέχετε. Το πιο βασικό που κόβω εγώ για θέρμανση, παιδιά, στο σπίτι. Γιατί προσέξτε τώρα, γιατί τι μου την έχει δώσει. Αυτά που βγήκαν, κάτι εξοικονομώ, ανακοινήσω και τα λοιπά. Ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί. Ενστερνίζονται οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτές τις προσφορές του κράτους με σκοπό και καλά να πέσουν και να ανοίξουν κάποια κατοίκητα σπίτια κτλ. Αλλά ο μέσος όρος, τέλος πάντων, ένα 80% των ιδιοκτητών κοιτάνε πώς θα τα καλοποιήσουν τα σπίτια για να τα νοικιάσουν μετά στην κάθε ταλέπορη φοιτήτρια και φοιτητή από 250 ευρώ να το πάνε 450 ευρώ. Γιατί είναι και πρόσφατα ανακαινισμένο και σαν χλαμάρες. Επί της ουσίας τώρα. Για το αν θα είναι ζεστό ή όχι το σπίτι, στη Φλόρινα δεν κάνει το κρύο που έκανε παλαιότερα. Okay. Δεν χρειάζεται να έχεις, βάλατε πέλετ, βάλατε πετρέλαιο, βάλατε μαζούτ, δεν ξέρω τι βάλατε, και καταλήγετε να βάζετε και κλιματιστικό, να βάλετε και αέριο για να κάνετε τι μωρέ. Στην Ανταρκτική είστε. Με ένα κλιματιστικό σε λίγο, γιατί αυτό είναι από ό,τι κατάλαβα το επόμενο, τα επόμενα 4-5 χρόνια, με ένα κλιματιστικό θα βολεύονται όλοι. Λίγη ζεστούλα θες παραπάνω το χειμώνα για να σπάει το κρύο, και δροσιά βασικά το καλοκαίρι θα κάνει αρκετές θερμοκρασίες.
1: Θα βολεύονται όλοι, ναι, εμέσως πλήρη σαφώς, αλλά να δούμε ποιες θα είναι και οι τιμές του ρεύματος. Πώς θα διαμορφωθούν δηλαδή. Γιατί όταν κάτι είναι μονοπόλιο,
0: σίγουρα
1: η τιμή ανεβαίνει.
0: Αλλά κοίτα, τουλάχιστον να μην πληρώνουμε, γιατί κοίτα, τώρα πληρώνεις ρεύμα, ζεσταίνεσαι με ρεύμα. Αυτό που κάνω εγώ. Τώρα, άμα μου έρθει και το αέριο, να πληρώνω και αέριο και να ζεσταίνω όσο, ή τέλος πάντων να χρησιμοποιώ το ρεύμα για εκεί που είναι, ανοίγω και ένα νέο λογαριασμό.
1: Έτσι.
0: Στο σπίτι μου. Ένα νέο λογαριασμό που δεν τον είχα. Και λες, εντάξει, μπορεί να σου βγει πιο φθηνά. Ποιος κάφεται μόνο να παίξει για αυτά τα 10, 20, 30 ευρώ. Κάποιοι κάφονται, εννοείται. Αλλά στο σύνολο του πληθυσμού στη Δυτική Μακεδονία οι λύσεις δεν είναι αυτές. Οι λύσεις θα ήταν να ήταν πιο φθηνό το ρεύμα, ας πούμε. Γενικότερα αυτό λέω, τόσα χρόνια που το συζητάμε.
1: Γενικά.
0: Όχι να σου προτείνω και τηλεθέρμανση και αέριο και μεταπυρηνική ενέργεια και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα κάνουμε.
1: Γενικά, όπως το λέμε όλες τις φορές, έχουμε δημιουργήσει ανάγκες οι οποίες δεν υφίσταται.
0: Εντάξει.
1: Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε και να καταλήξουμε και κάπου.
0: Κοίτα, η πόλη έγινε, να μην πω τι. Ξέρετε τι θέλω να πω, όλοι το λέτε από μέσα σας. Η πόλη έγινε αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, δεν πρόκειται να ξανασυχθούν τα πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και μην ξεχνάτε ότι ακόμα τα εγγένεια δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, σε κάθε φεστιβάλ, κάθε πρωτοχρονιά τέλος πάντων, τεστ δεν προλαβαίνουν να κάνουν. Λίγο πολύ τα περιοτεχνήματα ξέρουν ότι μπορεί να δουλέψουν και να μην δουλέψουν. Έτσι κάπως είναι και με το αέριο, μπορεί και να δουλέψει, να μην δουλέψει. Αλλωνών έργα σταματήσαν στη μέση, μπορεί να μην ολοκληρωθούν στο χρονοδιάγραμμα που πρέπει. Αν βάλετε αέριο, θα δείτε ότι ήρθε το συνεργείο 1, ήρθε το συνεργείο 2, τα βάλαν, τα κουμπώσανε. Ξαναέρχονται μετά από μια εβδομάδα, μετά από δύο εβδομάδες ξαναέρχονται. Λες ρε παιδιά, τελειωμό δεν έχει. Όλο κάτι διαφεύγει. Κάτι αστοχίες υλικού, κάτι αλλαγές στους νόμους όπου έπρεπε να πληρεί. Αυτό που στήθηκε ήδη σε όλη την πόλη και σε όλη την Ελλάδα δεν το πληρούσε και έπρεπε να αλλάχτούν κάτι, δεν θυμάμαι, βάνες, δεν ξέρω τι. Λες ρε παιδιά, δεν τελειώνουμε καμιά φορά. Και ο στόχος ποιος είναι για να καταλάβω? Ότι θα πάμε στους μείον 50 στο Γιάουκτσου, ξέρω εγώ που είναι πάνω, και όντως έχει μείον 50, να αποβάλλετε μου ρε παιδιά και αέριο και απ' όλα. Εδώ γιατί τόση τρέλα? Κινείται το χρήμα. Χρειάζεται να κινηθεί χρήμα.
1: Αυτές οι εναλλακτικές, σε περίπτωση που συμβεί κάτι με το ένα, να υπάρχει εναλλακτική.
0: Αν δεν έχεις ρεύμα,
1: και για
0: δεν έχεις τίποτα.
1: Που το κέριο θέμα το οποίο απασχολεί τους Έλληνες πολίτες και ευρύτερα όλους μας γενικά ως καταναλωτές είναι η ακρίβεια. Γι' αυτό λοιπόν και βγήκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος είπε ότι θα παραμείνουν οι τιμές παγώνε δηλαδή για τους δύο μήνες του καλοκαιριού και από Σεπτέμβριο θα έχουμε πτώση.
0: Εγώ για να αυτό δούμε. Που θα πρότεινα τώρα να σας πω, επειδή τα συζητάνε όλοι, ποιος δεν θα ευχόταν αυτή τη στιγμή να έχει μια καινούργια εγκατάσταση με σόμπα, καυσόξυλα, stand-by, μια καινούργια σόμπα. Να έχουν μπει και τέλος πάντων οι σωλήνες έξω και ό,τι είναι, να μην ενοχλεί ένας τον άλλον τέλος πάντων. Θα μου πεις, γυρίζουμε πίσω, αλλά σε περίπτωση blackout, οτιδήποτε ρε παιδιά, θα έχεις να ζεσταθείς το χειμώνα για κάποιες μέρες. Εδώ το φως κλείνει και το ρεύμα για μερικές ώρες και τρελαίνει την πόλη. Εμείς δηλαδή, φαντάσου πιο μεγάλες πόλεις, δεν δουλεύουν τα μαγαζιά κτλ. Και λες, δεν βγαίνω έξω, δεν κάνω. Ποιες είναι οι πρωταρχικές ανάγκες που έχεις να ζεσταθείς? Και μην ξεχνάτε ότι σε αυτές τις σόμπες μεγαλώσαν όλες τις προηγούμενες γενιές, όχι για να ζεσταίνονται με εκείνες μόνο, μαγειρεύαν κιόλας πάνω. Και ζεσταίνουν και μαγείρευες, κάλυπτες, πάγιες και διάφορες ανάγκες.
1: Μόνο να φτάσουμε σιγά σιγά ακριβώς στο σημείο το να καλύπτουμε τις πρώτες μας ανάγκες. Δηλαδή εκεί πέρα πάει η κατάσταση. Δηλαδή το να μπορούμε να συντηρούμαστε, να ζούμε, να επιβιώνουμε, να ζεσταινόμαστε όπως είπες και απλά να υπάρχουμε και όχι να ζούμε.
0: Εγώ δεν βλέπω ικανοποιημένους πάντων. Εγώ το βλέπω προσωπικά γιατί εγώ έχω καταλήξει το ρεύμα. Το λέω και τότε που βγήκε εκείνο με τα 4-5 χρώματα. Γιατί βλέπω γνωστούς, φίλους, συγγενείς κτλ. Ιδιοκτήτες. Ένας πανικός που τους έχει πιάσει για να έχουν και αυτή τη θέρμανση και την άλλη θέρμανση. Και στο τέλος, παιδιά, ξέρετε ότι αυτό είναι και επικίνδυνο. Αν δείτε στις περισσότερες οικοδομές τι εγκαταστάσεις έχουν γίνει, πόσες έχουν γίνει, τι έχει από κάτω η κάθε οικοδομή. Δηλαδή, μιλάμε για λίγο θέλει να γίνει SpaceX εκείνη η οικοδομή. Είναι πολύ εύκολο. Έχει πέλετ, έχει πετρέλαιο από κάτω. Πρέπει να βγουν αυτά.
1: Όπως
0: σου λέει, ναι. Θα βάλουμε και το αέριο. Δεν, κλιματιστικό πάνω. Για πού ρε παιδιά στη Φλόρινα. Εν έτη 2026. Δεν είναι το 1985 που είχε. Τέλος πάντων, χιόνια 3 μέτρα. Είχε τότε. Δεν έκανε και τόσο κρύο βέβαια. Αλλά δεν κάνει και τόσο κρύο τώρα. Έχουμε γίνει και εμείς πιο ευαίσθητοι και σε κάθε πρόταση είμαστε τόσο ευάλωτοι που τρέχουμε πρώτη. Ξέρεις, χρηματοδότηση σου λέει γι' αυτό.
1: Εντάξει. Ναι, γενικά όλα έχουν αλλάξει, βλέπεις, και κυρίως βέβαια όχι προς το καλύτερο. Πάντα αυτό που λέμε, κάθε πέρσι και.
0: Και το
1: καλύτερα.
0: Χειρότερο, είπα πριν, ποιο είναι, ότι θα έρθουν οι φοιτητές, όσοι θα έρθουν, αν θα έρθουν, γιατί όσο πάει και λιγοστεύουν, δεν βγαίνουν τα κουκιά, και θα σου είναι το διαμερισματάκι το οποίο του βάλες και αέριο, πρόσφατα ανακοινισμένο, γιατί έβαλα, ας πούμε, αυτός δύο παραθυλόφυλλα, πώς ήταν τα κουφώματα.
1: Έτσι.
0: 450 ευρώ στη Φλόρινα. Αυτό λέω. Γιατί ο ιδιοκτήτης θέλει να μεγαλώσει τα δικά του παιδιά, τα οποία έχουν αβέβαιο μέλλον και κατάλαβες πως πάει η παράδοση. Πήρα δάνειο, πήρα δανεικά και αγύριστα για τους περισσότερους παιδιά. Έτσι, δεν μείναν κάτι σπίτια έτσι, με κάτι δικαστικές αποφάσεις. Σου λέει θα το εκμεταλλευτώ τώρα. Μα αν ξέραμε όλοι να παίρναμε το 80 δανεικά και αγύριστα επί. Δεν είναι το Πασόκ μόνο και είναι η Νέα Δημοκρατία
1: γενικά,
0: τότε.
1: Ναι.
0: Να, βιώνουμε, πώς μεγαλώνεις παιδιά σήμερα.
1: Βιώνουμε την εποχή, την κοινωνία της βίας, εγκληματικότητας, της ακρίβειας. Πολυπολιτισμικότητα, πολυπολιπραγματικότητα σε όλους τους τομείς, σε όλα τα θέματα. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι αλλάζει γενικά, έχει αλλάξει δηλαδή και η μορφή ακόμα και της οικογένειας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία δεν είναι αυτή η οποία ήταν κάποτε. Αυτό συνάδεσε σε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία γεννούνται. Ας πούμε, βλέπουμε συμπεριφορές εριστικές στους ανήλικους. Είχαμε τις προάλλες τον 15χρονο, ο οποίος του αφαιρέθηκε η ζωή του. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε αιτίες, δικαιολογίες, αφορμές μέσα από την κοινωνία, το κράτος, την αστυνομία, τις δομές, τις υπηρεσίες. Το θέμα είναι να δούμε πώς είναι η δομή της κοινωνίας, η οποία έχει αλλάξει άρδινα, έτσι.
0: Δεν πρόκειται να γίνει όμως.
1: Αυτό. Δηλαδή, για όλα θεωρώ ότι φταίνε οι γονείς. Αν η σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών δεν είναι αυτή που πρέπει, ή των δύο γονέων, πώς θα μεγαλώσει εκείνο το παιδί, να γίνει ένας σωστός άνθρωπος αύριο στην κοινωνία.
0: Δεν πρόκειται έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Δηλαδή, γεια σου Γιώργο, καλημέρα στον Γιώργο του Κεραμίδα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα κοίτα, επειδή και εγώ θέλω να σκέφτομαι θετικά, αλλά το έχω πει 100 φορές, πρέπει να είμαι τελείως ηλίθιος αν σκέφτομαι θετικά μέσα σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Πρέπει να σκεφτώ για επιβίωση εκείνη την ώρα, να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορώ να λέω τι ωραία μέρα.
1: Το λέμε και το αναφέρουμε συνέχεια γιατί για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μας είναι το αύριο, είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Δηλαδή εκεί ποντάρουμε. Με την καλή έννοια.
0: Είναι πάλι πισινός μας από ό,τι κατάλαβα. Γιατί κοίτα, τα παιδιά μας είναι το αύριο. Τι ωραία ακούγεται αυτό εδώ. Και τα παιδιά είναι το αύριο για κάτι παιδιά τα οποία δεν έχουν αύριο όμως. Αυτό κατάλαβα. Η ουσία είναι αυτή, ξέρεις. Γιατί σου λέει άλλος να έχει το παιδί δουλειά, να μεγαλώσει, να παντρευτεί, να με γυροκομίσει. Αυτό σκέφτεσαι. Λέει να τα παιδιά το αύριο. Σκέφτηκε κανένας τα παιδιά αν θα ζήσουν. Το σκέφτεστε όλοι. Αν θα ζήσουν τη ζωή ενός γονέα που έζησε το 80 και το 90 και το 2000.
1: Ναι, αυτό
0: δεν
1: θα συμβεί.
0: Δεν υπάρχει
1: ποτέ,
0: περίπτωση.
1: Φυσικά,
0: τώρα δηλαδή. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή μετά από 20 χρόνια. Δεν ξέρω τι θαύμα να γίνει.
1: Το πρωτεύον σε αυτό είναι το παιδί να γίνει ένα σωστό άνθρωπο πρώτα και μετά ένα σωστό επαγγελματία με ό,τι αποφασίζει να ασχοληθεί.
0: Κοίτα,
1: μα βλέπουμε ότι και με αυτή τη βία και την εγκληματικότητα που προαναφέραμε και επίσης οι άντρες απέναντι προς τις γυναίκες, δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες είναι μανούλες, μαμάδες δηλαδή, το πώς τις απειλούν χρησιμοποιώντας, εργαλειοποιούν δηλαδή θέλω να πω τα παιδιά οι ίδιοι οι άντρες, έτσι ώστε σε περίπτωση που με χωρίζεις, γιατί η γυναίκα δυσανασχετεί σε κάποια θέματα, την απειλούν δηλαδή με το κομμάτι των παιδιών. Θα σου πάρω τα παιδιά.
0: Όχι, αυτό δηλαδή, το λένε και αντίθετα, να ξέρεις. Ότι και οι γυναίκες το χρησιμοποιούν για δεκανίκη.
1: Τώρα, ναι. Εντάξει. Ναι, από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι αυτό το κομμάτι δημιουργεί μέσα στην ψυχολογία των παιδιών πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα.
0: Κοίτα, αυτό σου λέω. Όσο περισσότερα θες να παρέχεις σαν γονέα στο παιδί σου, τόσο πιο ακριβά θα το πληρώσεις στο τέλος.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε. Τότε να μεγαλώσει το παιδί μόλις τις ανέσεις είναι ηλιθιότητα, παιδιά, γιατί ξεπερνάει τα μέτρα και τα όρια του ναρκισισμού. Παλαιότερα πάντα λέγαμε ότι μεγαλώναμε με λίγα και καλά. Τώρα δώσε ό,τι θες στο παιδί σου. Θα το κάνεις καλύτερο ή χειρότερο.
1: Σίγουρα
0: έναν άρκισο θα μεγαλώσεις. Έναν εγωιστή και δεν θα είναι ικανοποιημένο με τίποτα. Το θες αυτό. Μπορεί να το θες για την ώρα που το μεγαλώνεις για να λέγεις άξιος ως γονέας και να βλέπεις το παιδί ότι πήγαμε διακοπές με την παρέα, ξαναγυρίσαμε, κάνουμε βόλτες κτλ. Αυτό θα μπορεί να πατήσει τα πόδια το αύριο μεθαύριο για να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν θα το τρέχουν με χάπια και ζάναξ τους γιατρούς.
1: Ανεξάρτητος. Και με αποτέλεσμα τα παιδιά να θυματοποιούνται. Δηλαδή πότε να είναι φύτες, πότε να είναι θύματα.
0: Εντάξει,
1: και να είναι δεξιλαστήρια ευρύτερα θύματα. Όταν αυτά τα παιδιά όμως έρθουν και γίνουν ενήλικοι και κάνουν τις δικές τους οικογένειες, βλέπουμε ότι η συμπεριφορά αυτή που ζήσαν, βίωσαν ως παιδιά, επαναλαμβάνεται μετά στους ιδίους, στην οικογένεια που θα δημιουργήσουν.
0: Γι' αυτό λέω ότι το ίδιο μεγαλώσανε το 80 οι γονείς στα παιδιά τους, στα όπα-όπα. Και αυτοί με έτοιμα χρήματα από δανεικά και γύριστα στις περισσότερες φορές, με κάναν δικά τους παιδιά, στα οποία θέλουν να παρέχουν τα ίδια. Αλλά σου λέει, θέλω φρέντο εσπρέσο γλυκό. Εντάξει. Δεν προλαβαίνει να δουλέψει λέει, η σύγχρονη μάνα, παράδειγμα, γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις. Αν τα βάλεις κάτω, γιατί μιλούσα και χθες τυχαία με κάποιον αυτό το κομμάτι. Από πού να το πιάσω δηλαδή. Παιδιά, δεν είναι, πάντα βρίσκει μια μητέρα σημερινή, μια παλιά γιαγιά και λέει εσείς οι παλιότερες γυναίκες. Μόνη της το λέει. Εσείς οι παλιότερες γυναίκες, πόσα κάνατε. Εμείς λέει δεν προλαβαίνουμε. Τι δεν προλαβαίνεις, για να καταλάβω. Δηλαδή, βάλε μου κάτω, τι δεν προλαβαίνεις. 24 ώρες έχει, 8 να κοιμηθείς, 8 να κάτσεις να πιεις το καφέ σου και να γυρίσεις κτλ. Μία ώρα να μαγειρέψεις. Όσοι μαγειρεύουν, που δεν μαγειρεύουν, γεμάτα τα σούπερ. Έτσι και κλείσει τα σούπερ στη Φλόρινα, θα πεινάς όλη η πόλη. Δεν μυρίζεις τίποτα από μαγειρεμένα φαγητά στις οικοδομές.
1: Ναι.
0: Εκείνο, όλο το πακέτο που λέγεται οικογένεια, έχει καταρρεύσει.
1: Ακριβώς.
0: Το παιδί θέλει να είναι ανεξάρτητο όπως θέλει, θέλει να είναι και η μάνα του και ο μπαμπάς του.
1: Επίσης και τα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης εννοώ δηλαδή. Και αυτά ακόμη έχουν κάνει τη ζημία τους.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, περνάνε ιδέες, πρότυπα, μορφές και δομές οικογένειας. Οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το χθες. Γι' αυτό θα πρέπει λίγο σαν κοινωνία να αφουγκραστούμε. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, δηλαδή, γιατί έχουν μορφές και δομές οικογένειας, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το χθες. Γι' αυτό θα πρέπει λίγο σαν κοινωνία να αφουγκραστούμε. Γιατί συμβαίνουν όλα

0: ότι η ζωή είναι στα όπα-όπα. Τα παιδιά τα οποία μάθαν και πέντε δουλειές, που λέει ο λόγος, μάθαν πέντε τέχνες. Mm-hmm. Delivery μπορεί να είναι ο άλλος, ρε παιδί μου, στα 13 του, που λέει ο λόγος. Εκείνος εκεί έχει περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει στα 25-30 σε σχέση με ένα παιδί που μέχρι τα 35, ξέρω εγώ, πρέπει να τον προσέχει μαμά για να μην στεναχωρηθεί.
1: Το να είναι και λίγο σκληραγωγημένο, πειθαρχημένο το παιδί δεν είναι κακό.
0: Μα
1: καλό
0: έτσι
1: είναι.
0: Έγινε,
1: πρώτα για τον ίδιο.
0: Έτσι
1: τον
0: στήθηκε η Ελλάδα. Έτσι στήθηκαν οι χώρες. Από ανθρώπους οι οποίοι χτίζαν πράγματα, δεν πήγαιναν στα έτοιμα. Δεν λέω καλό και το έτοιμο, αλλά πρώτα να έχει κάνει και κάτι στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Τα ψυχολογικά μετά είναι και αλλού παπά Ευαγγέλιο καμιά φορά. Εξαρτάται και που μεγαλώνει. Βλέπει ότι όλη την αρρώστια, τέλος πάντων, όλο αυτό το ναρκώσιμο που ήταν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε και στην επαρχία. Το λέγαμε και πιο παλιά. Τι καταλάβατε, εξυγχρονιστήκατε. Φύγανε από τις μονοκατοικίες, ήρθαν στις οικοδομές, το ανέφερε άλλο, οι ανάγκες αυξήθηκαν. Δεν θέλω να πάω να δουλέψω γιατί δεν είμαι χαζός, δουλεύω σαν το σκυλί 8 ώρες για τόσα ευρώ. Ναι, αλλά έχω αυξήσει πάγια, κινητά, τηλέφωνα, έχει πάρει όλη η οικογένεια ίντερνετ, συνδρομή στο Netflix, δεν ξέρω τι. Εκείνα ποιος τα πληρώσει, Μαρίκα, και τα πληρώνει ο συνταξίχος τώρα, ο μπαμπάς δηλαδή, μαμά. Και εκείνο του παιδί όταν αρχίσει και πάει 18 χρονών, σας λέω 16, 18, 20, θα αρχίσει να συγκρίνει μόνο του τι είναι η ζωή, θα βλέπει κάποιους φίλους του ευκατάστατους που θα πηγαίνουν διακοπές τώρα σε 2-3 νησιά παράδειγμα, θα παίρνουν το αυτοκινητάκι τους, θα έχουν τις ανέσεις τους και εκεί αρχίζει το ψυχολογικό. Εκεί πώς θα δώσει λογαριασμό στο παιδί σου, αν του έλεγε ότι μη στεναχωρίες, θα πάνε όλα καλά. Πες του ρε παιδί μου ότι κοίτα. Σήμερα έχει μακαρόνια.
1: Γι' αυτό λέμε ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι, από την οικογένεια. Και δεν φταίει οτιδήποτε άλλο το οποίο προαναφέραμε, δηλαδή. Κοινωνία, κράτος, αστυνομία, υπηρεσίες, δομές, σχολείο κλπ.
0: Αν ξεκινήσει να εξηγήσει το παιδί σου, δεν πρόκειται να καταλάβει.
1: Έτσι. Από και πριν πάμε λοιπόν και στο διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος, να κάνουμε και μια έτσι μικρή αναφορά για τις ταυτότητες, οι οποίες το χρονικό διάστημα, δηλαδή χρονικό περιθώριο για την αλλαγή τους, είναι η καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 3 Αυγούστου.
0: Καλό κουράγιο.
1: Αυτό τι σημαίνει φυσικά. Όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν ταυτότητα ως στοιχείο για οποιαδήποτε κίνηση, νομική χρήση δηλαδή, ενώ ισχύει κανονικά μέχρι το Σεπτέμβριο του 27. Όσοι όμως θέλουν να μετακινηθούν, γενικά να κάνουν τα ταξίδια σε ευρωπαϊκές χώρες κλπ., θα χρειαστεί η έκδοση της νέας ταυτότητας ή το διαβατήριο.
0: Καλά, δεν χρειάζεται. Παιδιά, κοιτάξτε, για να πάτε και Ευρώπη τώρα, είδατε τι χάλια έχει. Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Το λέγαν πρωί Sky, Open. Είμαστε μια χαρά, λέει. Σαν την Ελλάδα δεν έχει. Δείτε τι γίνεται.
1: Πάντως τα αστυνομικά τμήματα έχουν μεγάλη εύρος, δηλαδή το να κλείσει τα
0: ραντεβού. Για άλλο λόγο, ξέρεις γιατί φοβούνται. Σου είπα, Μπίτολα πώς θα πας.
1: Και μεγάλη αναμονή.
0: Βενζίνη δεν έχει να βάλει άλλος. Γι' αυτό θέλει.
1: Ακριβώς, γιατί και εκεί στα τελωνία λέει μέχρι.
0: Είναι ευτελής ο λόγος όμως. Ξεφτελήσαμε τους λόγους για τους οποίους λέει άλλος είμαι αναγκασμένος να βγάλω και ταυτότητα καινούρια. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να στείλω το παιδί μου στο εξωτερικό, γιατί δεν έχει εδώ πέρα στο ήλιο μοίρα. Να έχει το παιδί ή διαβατήριο, αν τον πιάνει αυτό με την ταυτότητα την αλλαγή.
1: Βλέπουμε, ναι, ότι μας βάζουν σε κάποιες διαδικασίες οι οποίες. Τελικά δεν ξέρω το πρόσημο αν θα είναι θετικό ή αρνητικό.
0: Αρνητικό θα είναι, γιατί μέχρι τώρα με τις εξελίξεις είδαμε τι έγινε. Από το κακό στο χειρό, αν δεν είναι μονιμότερο είναι του προσωρινού. Αν έχετε βολευτεί, no news, good news που λένε. Εντάξει, γιατί τα νεότερα στις μέρες μας δεν είναι νέα για καλό.
1: Απλά μην πανικοβαλόμαστε. Έχουμε δηλαδή το χρονικό περιθώριο, θέλω να πω, για κάποιον που δεν ταξιδεύει σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο Σωτήρης δεν
1: έχει
0: το χρονικό
1: περιθώριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 να τα αλλάξει.
0: Σωτήρη, βάλει διαφημίσεις, παίρνουμε την καλεσμένη μας γιατί δεν θα καθυστερήσαμε, εγώ της έδωσα χρόνο γιατί μιλάει και αλλού τώρα, οπότε χρειαζόταν ένα κενό 5-10 λεπτών για να τελειώσει τη μία συνέντευξη και να πάμε στην άλλη.
2: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
3: Οκ. Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές.

0: Λογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
1: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
2: Τηλέφωνο 2385-026-496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
3: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
4: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
7: Φοβερός.
8: Υπέροχος.
7: Υπέροχος.
8: Σ' αρέσει.
7: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
9: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
10: Playing the music you love.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημέρο της εκπομπής, κατευνάζουμε τα πνεύματα. Θα μου πεις τώρα, έτσι πως έχει γίνει και τα πνεύματα να ανεβαίνουν και οι εντάσεις στο πρώτο ημίωρο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν το γλιτώνουμε. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, για να πέσουν λίγο οι τόνοι, πιάσει ένα κρασάκι να ηρεμήσει μια μπύρα. Το τσίπουρο είναι το θέμα. Πόσο τσίπουρο να πιει για να ηρεμήσει κάποιο από αυτά που τραβάει και η πόλη, βέβαια, με τα δικά μα εδώ που έχουμε.
1: Δεν έχει ανάγκη, φυσικά.
0: Ναι. Αυτό ισχύει όμω που λένε. Ρε παιδί μου, αν πα σου λέει έχει 40 βαθμού, 45, δεν λένε πιάσει λίγο ένα ζεστό τσάι. Δεν ξέρω αν εννοούν και λίγο ουισκάκι και εκείνη η διαφορά θερμοκρασία θα σε δροσίσει.
1: Αντί να πιει. Στέλνει την ώρα και μετά δροσίζει. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω. Για να το λένε, έτσι θα είναι. Λίγο, τόσο όσο.
0: Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Νάστος είναι στη ρυθμίση του ήχου.
1: Ο Περικλής ο Μούλης στο ντουτσέρτ.
0: Και η Έρη Ιωαννίδου εδώ πέρα στην Earth Florina. Έχουμε χρόνο για να μιλήσουμε με την πολύ καλή ζωντανή παρουσία και ζωντανό άνθρωπο, τέλος πάντων. Και είμαστε χαρούμενοι ότι συμβαίνει αυτό εδώ, γιατί μας περνάει. Και ειδικά τέτοιες μέρες που κάνει ζέστη, είμαστε και εμείς στα βουνά και τα λαγκάδια και δεν έχουμε επιλογές για θάλασσα κοντά. Τέλος πάντων, μια θετική ενέργεια και αύρα. Και μιλάμε με την Κρινιό Νικολάου. Καλημέρα, Κρινιό.
2: Καλημέρα σε εσά. Καλημέρα στο όμορφο δίδυμο.
0: Κοίτα, και εσείς είστε όμορφο δίδυμο και εμείς το ίδιο μπορούμε να πούμε για σας τώρα.
2: Ναι, σωστά. Εμείς είμαστε τώρα τρίδυμο.
0: Σωστά, ναι. Ναι, κοίτα. Είναι, τώρα θα μου πεις, αυτά εδώ.
1: Φαντάζομαι με αγάπη και εκτίμηση ο ένας για τον άλλο, γι' αυτό και βγαίνει και ένα ωραίο αποτέλεσμα.
0: Συμμαχίες με την καλή έννοια.
1: Έτσι.
2: Βέβαια, εννοείται. Πάντα. Πάντα, γιατί δεν υπάρχει, δεν έχουμε άλλα περιθώρια για άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς. Για να βγει αυτό
2: το... τίποτα.
1: Έτσι, για να βγει αυτό το 10ο καλό που λέμε. Πρέπει να το ψάξουμε.
2: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε την έρευνά μας, θεωρητικά και πρακτικά.
2: Σωστό. Και λίγη τύχη θέλει.
1: Βέβαια. Και εκ των έσω και εκ των έξω γενικά. Να ψάχνουμε για να βρούμε αυτό που μας αξίζει.
0: Ποιο ήταν το ένα βήμα τώρα, Κρινιώτα? Ξεκινήσατε και είπατε, ρε παιδί μου, ας προχωρήσουμε μπροστά μαζί με την Μαρία Μπεκατόρου, τη Γιώλα Αργυροπούλου, για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, πώς στήθηκε?
2: Είναι από αυτές τις καταστάσεις που δεν υπάρχει ιδέα, δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Προχωράς στον δρόμο και σου έρχεται μπροστά, ξέρεις, βγαίνει μπροστά σου κάτι, κάποιος και σου λέει εδώ είμαι. Κάπως έτσι, είναι αυτό το που συναντάς κάποιον στον δρόμο, ας πούμε, που έχεις να το δεις πάρα πολύ καιρό ή καθόλου και κάνεις μια υπέρη γνωριμία.
0: Αυθόρμητο δηλαδή. Είστε και αυθόρμητοι άνθρωποι, λογικά. Αυτό συγκρίνω και καταλαβαίνω από καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, καθένας έχει το χαρακτήρα σου, το χαρακτήρα του. Εσείς είστε πιο αυθόρμητοι σαν χαρακτήρες, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω ναι. Άμα είσαι αληθινός.
0: Αυτό,
2: ναι,
0: αυτό το στόμα το πήρες, γιατί τα έλεγα, άρα και πιο αυθεντική δηλαδή.
1: Έτσι, γιατί σημασία, είναι πολύ όταν πάμε πολύ έτσι με αυτό που λέμε plan B με τον προγραμματισμό και δεν βγαίνουν πολλά πράγματα, αλλά είναι και αυτό το στημένο. Ενώ όταν είναι κάτι αυθόρμητα, που βγαίνει αβίαστα δηλαδή από μέσα μας, σε όλα τα θέματα, έχει και πιο ωραίο αποτέλεσμα.
2: Σωστό. Αλλά σε αυτή την περίσταση, ας πούμε, σε την περίπτωση αυτή, είναι πραγματικά έτσι. Εγώ καταρχάς ποτέ δεν ήμουν του προγράμματος. Είναι κάτι. Το οποίο να το.
1: Στοιχείο του χαρακτήρα σου, τη προσωπικότητα.
2: Ναι, είναι στο χαρακτήρα, δεν είναι και καλό πάντα, αλλά κάποιες φορές μου βγαίνει και σε καλό. Σε αυτή την περίπτωση μου έγινε μια πρόταση να ντύσω μουσικά ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη Μαρία, για την εκπομπή τη Ζέτα Μακρυπούλια, το Moment, στον Αντένα, την καινούρια που. Μια αφιερωματική εκπομπή, δεν ξέρω αν την είχατε πετύχει ποτέ. Τώρα δηλαδή έγινε. Mm-hmm. Και ήταν το αφιερώμα ήταν στην Μαρία την Μπεκατόρου. Οπότε η ξαδέρφη της, η Γιώλα Αργυροπούλου, η οποία είναι συνεργάτης μου το τελευταίο καιρό και γράφουμε μαζί τα τραγούδια, στιχουργός, μου έκανε την πρόταση λοιπόν να γράψω τη μουσική σε ένα τραγούδι που θα ήταν τελείως βιωματικό για τη Μαρία. Έγραψα τη μουσική. Το τραγούδισα στην εκπομπή. Η αντίδραση της Μαρίας ήταν πολύ αφόρμητη. Δεν το περίμενε να εννοείται αυτό. Με την ίδια να συγκινείται πολύ, να ανταποκρίνεται σε όλο αυτό που ανέτρεψε λίγο το κοινικό κτλ. Και αυτό το τραγούδι λοιπόν στην πορεία το βάλαμε, το εντάξαμε στο άλμπουμ. Βέβαια, στο άλμπουμ δεν το είπα μόνη μου. Έγινε πρόταση. Αυτό είναι λοιπόν βιωματικό της Μαρίας Μπεκατόρου το τραγούδι από την ξαδέρφη της, τη Γιώλα. Το τραγουδήσαμε μαζί. Μετά από αυτό ήταν πολύ ενθουσιασμένη, πολύ ωραίες στιγμές στο στούντιο. Ήταν τόσο αφόρμητο όλο αυτό που έγινε που ξέρεις, δεν το συνειδητοποίησα αμέσως. Μα δηλαδή πότε έγινε αυτή η πρόταση που πήγα εγώ στο πλατό, μετά η Μαρία, αντίθεση της Μαρίας, η απόφαση να το εντάξουμε και τα λοιπά στο άλμπουμ. και μια επιθυμία μετά πάλι αφόρμητη της Μαρίας. Βρε κορίτσια, γράψτε μου δύο τραγουδιά έτσι λίγο πιο... Αυτό ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα που είχατε βάλει το λατό στον Τζεκ Μάλλον. Και τα... μετά ήταν η αφόρμητη αντίδραση της Μαρίας και επιθυμία να γράψουμε δύο τραγούδια πιο ευχάριστα. Η Μαρία είναι ένας άνθρωπος πολύ, πραγματικά πολύ αληθινός. Αυτά που σας λέω τώρα τα έλεγα και πριν, γιατί την ξέρω, την παρακολουθώ, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι το στυλ της, η εκπομπή που κάνει και τα λοιπά, το παιχνίδι.
1: Ναι, είναι ένας ωραίος άνθρωπος, γι' αυτό και έχει αυτή τη διαχρονικότητα ευρύτερα στο χώρο. Είναι πολύ αγαπητή.
2: Είναι πολύ αγαπητή προς σε όλο τον κόσμο και όπου το αναφέρω το όνομά της δεν έχω ακούσει έναν άνθρωπο να πει κάτι αρνητικό. Είναι όμως, επειδή είναι αληθινή. Ακριβώς. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας, αλλά είναι και αληθινή. Ακριβώς. Δεν την έχει αλλάξει αυτό το, όλη αυτή
1: η δημοσιότητα ευρύτερα. Ναι.
2: Η δημοσιότητα. Είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και πραγματικά είναι τύχη. Να, εδώ έρχομαστε στην Τράπουλα και λέμε, αν και δεν έχει να κάνει το τραγούδι αυτό, Μπριζιόλα, ξέρω εγώ, έτυχε. Είναι τύχη λοιπόν να γνωρίσει ανθρώπους αληθινούς και αφεντικούς κτλ. Και τη γράψαμε λοιπόν τα δύο τραγούδια τα οποία, κατά τη δική μου άποψη, τουλάχιστον εγώ έτσι στάθηκα. Πραγματικά, όταν καλέστηκα να γράψω τη μουσική, εγώ την είδα τη Μαρία να βγαίνει από μια ταινία του Δαλιανίδη, ας πούμε, και γράψαμε και δύο τραγούδια ακόμα, το 10ο καλό και το Τα μάτια σου εγκλήματα, μαζί με τη Γιόλα, τα οποία τα τραγουδήσαμε το ένα και αυτό μαζί, και το άλλο το τραγούδι της Μαρία μόνη της. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή.
1: Άρα και τα στοιχεία γενικά της εποχής του καλού παλιού ελληνικού κινηματογράφου δηλαδή, θέλατε και το πετύχατε να τα φέρετε στην επιφάνεια μέσα από όλη αυτή την όμορφη δημιουργία, τη δουλειά σας δηλαδή. Και γενικά αυτό το διαχρονικό το συνέστημα που υπήρχε στην τότε Αθήνα, στην ατμόσφαιρα της παλιάς Αθήνας που όλοι αγαπάμε, είτε
2: ακριβώς,
1: μέσα από τις ταινίες, είτε βιωματικές εμπειρίες.
2: Τουλάχιστον εγώ έχω την χαρά όταν στα πρώτα μου βήματα, στα πρώτα μου έτσι live τα μικρά, να πω, όταν λέω τα μικρά εννοώ τα μόνη μου, γιατί όταν ξεκίνησα είχα αυτές τις μεγάλες συνεργασίες που ήταν πολύ έτσι για μένα. Έτσι,
0: ναι, ναι, κοίτα, θα κάνουμε μια παρένθεση, γιατί έχεις κάνει καλές συνεργασίες, γερές συνεργασίες στο παρελθόν. Ξεκίνησες με το Σπανό του Γιάννη. Τώρα να πούμε βέβαια ότι είναι και ο Μητροπάνος μέσα, Κραουνάκης, Μαχαιρίτσας, Παπακοσταντίνου, Βαγγέλης Γερμανός και τα λοιπά, και ο φίλος μας ο Αντώνης ο Μιτζέλος. Αυτά όλα συνθέτουν μια πολύ καλή, ας πούμε, προϊστορία για να πεις ότι και οι συνεργάτες μου ξέρουν που πατάνε. Αυτό εδώ σου δίνει και σένα μια σιγουριά για να είσαι, ξέρεις, 100% σίγουρη ότι θα ανταπεξέλθεις σε οτιδήποτε αφορά. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλω να βάλω μια τελεία και άνω τελεία πιο πριν, για να σε ρωτήσω ότι στα είδη μουσικής είσαι ανοιχτή σε όλα γενικότερα ή έχεις στοχεύσει κάπου?
2: Συγγνώμη, πάλι την ερώτηση.
0: Στα είδη μουσικής που κάνεις. Είσαι ανοιχτή σε όλα τα είδη μουσικής, δηλαδή. Δηλαδή, θα ήταν, ας πούμε, και που λέει ο λόγος από το έντεχνο και τζάζ, οτιδήποτε, ή έχεις κάποια δυναμία σε ένα είδος μουσικής πιο πολύ, γενικά που.
2: Όχι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, άκουγα και μεγάλωσα με Χατσιδάκη, με όλους αυτούς Σπανός, Λοΐζος κλπ. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι συνθέτες. Άρα, δηλαδή, έχουν περάσει μέσα μου και μου και τα πρώτα ερεθίσματα στο να κάτσω να γράψω, να κάνω τα πρώτα μου, τις πρώτες μου συνθέσεις. Στην πορεία, εννοείται ότι μέσα στις συνεργασίες μου, κυρίως με τον Δημήτρη Μητροπάνο, υπήρχε το λαϊκό καλό πρόγραμμα, και το λέμε καλό, το παλιό καλό λαϊκό, εννοούμε τη σχολή την καλή, ας πούμε, με το Τσιτσάνι, Ζαβακάλης, όλοι αυτοί οι λαϊκοί συνθέτες, τέλος πάντων, που άλλο εντούκι με θησαυρούς αυτό.
1: Αξιόλογες μορφές.
0: Κοίτα, τέτοιες ναυαρχίδες του Πεντάγραμμου εκείνες τις δεκαετίες σημάδεψαν όλη τη μετέπειτα πορεία.
2: Η μεγάλη ιστορία μας, οι βάσεις μας θα έλεγα. Οι βάσεις που έχουν βατήσει όλοι, ακόμα και της έντεχνης, της pop και της jazz μουσικής, δηλαδή αυτοί που ακούνε jazz, εννοώ, δεν μπορούν να αρνηθούν αυτή την λαϊκή μουσική που έχουμε γενικά στην ιστορία μας. Άρα έχω τραγουδήσει και λαϊκό, καλό λαϊκό τραγούδι με αυτό το τραγούδι, το λαϊκό, εννοείται μαζί ειδικά με το Μητροπάνο, αλλά και μόνη μου στα προγράμματά μου. Έχω τραγουδήσει από έντεχνο τραγούδι μέχρι λαϊκό. Έχω με στοιχεία και jazz, η jazz, ας πούμε, ήταν πάντα ένα αποθυμένο, μου άρεσε πάρα πολύ. Σπούδασα βέβαια κλασικό πιάνο.
0: Έχεις κάνει πολύ καλές σπουδές, να πούμε και αυτό εδώ, γιατί είναι και από τα δύσκολα. Τώρα έχεις πιάνο στο Δύο Αθηνών. θεωρία, ειδικό αρμονία σε αυτά. Δεν τα έχουν και πολύ δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, εντάξει, αυτά ναι, τα έκανα βέβαια. Ξεκίνησα από πολύ μικρή στο Διεθνό, έκανα σπουδές μέχρι τελείωσα. Παίρνουμε μεγάλη πια 20-22 χρονών με τη σύνθεση, με όλα αυτά. Ναι, λοιπόν. Αλλά γενικώς δεν έχω κάποια όρια, mm-hmm. δεν έχει μουσική όρια στα είδη της. Απλά, πώς θα το πω, ας πούμε, θα ήθελα να πατάω πάνω σε είδη μουσικής τα οποία. Έχω να πω κάτι, έχουν κάποιο ειδικό βάρος.
0: Αν μπορείς να βάλεις κάποια πράγματα μέσα να τα δέσεις, ναι, κοίτα, με τεξελίξη της μουσικής τώρα, αν θυμάσαι καλά, παλιά μπορεί να είχε 5-10 είδη μουσικής και σιγά σιγά γίναν 50, με βάση τις ίδιες δηλαδή πάλι αξίες, τα περισσότερα, αλλά με τη μορφή κάποιων διασκευών, remix κτλ. Δηλαδή στοιχεία που ήθελε ο καθένας να κολλήσει με κάποιο τρόπο. Αν τα κολλάς και με καλό τρόπο και είναι αξιοπρεπές δηλαδή για να τιμήσεις την παλιά βάση, εκείνο που το πετυχαίνεις.
2: Ακριβώς. Με λίγα λόγια τραγουδάω ό,τι με συγκινεί.
0: Ναι, αυτό. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Ό,τι μας αγγίζει, βέβαια. Και έχουμε και μια πλούσια παρακαταθήκη.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Οπότε.
0: Έχετε κάτι σε σχέση με τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, κάτι για προωθήσεις, εμφανίσεις ή αν έχετε κανονίσει κάτι?
2: Έχω μερικές εμφανίσεις, λίγες εμφανίσεις αυτό το καλοκαίρι. Το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, θα κάνουμε την παρουσίαση αυτού του άλμπουμ, το 10ο καλό, όλοι μαζί. Στον Ιαννό, δεν ξέρω ακριβώς η ημερομηνία. Και όχι μόνο σε αυτός, σίγουρα ήδη έχει, το βλέπετε έτσι, αρκετά φορτωμένο, θα το πω έτσι.
0: Ωραία. Αυτό λέμε, να πάρει ζωή, ρε παιδί μου, αυτή η χώρα λιγάκι.
1: Ναι, δημιουργικός και παραγωγικός, αυτό είναι ωραίο.
0: Και μακάρκι στην επαρχία, δηλαδή να κάνετε. Αυτό λέμε τώρα, κάποιες εμφανίσεις, να σας δει από κοντά ο κόσμος, αυτό χρειάζεται. Ό,τι και να λέμε τώρα. Το καλοκαίρι δεν είναι και μεγάλο να παρήφθει. Έτσι όπως μας
2: είπε,
0: δεν είναι μεγάλο. Έχετε.
1: Και υπάρχει γενικά στερείται από όλα αυτά. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και στον αέρα.
2: Σωστά.
1: Και έχουμε ανάγκη γενικά την μουσική, την ευρύτερα όλες τις μορφές τέχνης.
2: Σωστά. Μα είναι πολύ καλό. Μα ο καλλιτέχνης πρέπει να μοιράζεται με αυτή την έννοια. Δηλαδή και η Ελλάδα δεν είναι και τόσο μεγάλη. Δηλαδή και όπως είπε, ναι, όπως είπε και ο Περικλής, ότι. Είναι μικρό το καλοκαίρι από τη μία, αλλά την άλλη πολύ ωραία να επισκέπτεσαι πόλη και κόσμο, ξέρω εγώ, άλλων ομών και τα λοιπά, για να έρθεις σε επαφή. Πάντα όταν συνέβαινε αυτό σε μένα, είτε με συνεργασίες είτε μόνη μου, ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά. Ταξίδια όμορφα, μουσικά.
0: Κοίτα, έτσι θα επεκτείνουμε το καλοκαίρι. Γιατί στις μεγαλοπόλεις συνήθως το καλοκαίρι κρατάει πολύ λίγο λόγω του άγχους και της ζωής που έχει ο καθένας. Στην επαρχία είναι σε πιο χαλαρά, σε πιο όμορφες στιγμές, προσωπικές, καθημερινές, απλές στιγμές. Και έχεις και να πας και σε μια συναυλία το καλοκαίρι, γίνεται διονγκώνεται, να σου το πω και έτσι. Παίρνεις όμορφα. Και είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή μια μάστιγα αυτή τώρα τη εποχή, όπου δεν μπορούμε να χαρούμε τη μέρα μας. Γι' αυτό λέω ότι με κάτι τέτοια ήταν που γέμιζες τη μέρα σου. Μια βόλτα, πήγαινε το βράδυ σε μια συναυλία και το ευχαριστιώσουν, ρε παιδί.
1: Και είναι ωραία αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού, δηλαδή.
2: Ναι. Εξαιρετική. Βέβαια.
1: Αν δεν υπάρχει, ακριβώς.
2: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Το ζήτημα του καλλιτέχνη είναι αυτό. Ουσιαστικά να έχει μια αυτή την αλληλεπίδραση.
1: Ο ένας δηλαδή συνεπάρχει με τον άλλον, ακριβώς, συγκοινωνία.
2: Εκεί νομίζω ότι γεμίζει ο καλλιτέχνης.
1: Η πληρότητα.
2: Που θα μπορέσει δηλαδή να τον αγγίξουν και να αγγίξει με τη φωνή του, με τα μάτια του, με την αίσθηση, με την άβρα και να γίνει όλο αυτό το όμορφο παιχνίδι.
0: Πολύ ωραία. Τώρα είσαι αισιόδοξο άτομο και όλη η παρέα σας είναι αισιόδοξη και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και μακάρι να σας δούμε κάποια στιγμή κατά τα μέρη μας ή όπως τα φέρει, ξέρω εγώ, να γίνει κάτι τέτοιο. Για να βάλουμε άνω τελεία εμείς τώρα, θα ακούσουμε άλλη μια φορά το κομμάτι όσο προλαβαίνουμε τώρα και θα τα ξαναπούμε σίγουρα στο σύντομο μέλλον. Και αν κάτι προκύψει πάλι είμαστε εδώ πέρα για κάποια εμφάνιση, οτιδήποτε είναι, να το αναφέρουμε και να το βγάλουμε στον αέρα.
1: Κρινιό Νικολάου. Καλό καλοκαίρι να πούμε. Καλή επιτυχία.
2: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς και να βάλετε ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Ή το 10ο καλό ή τα μάτια σου εγκλήματα. Θεωρώ θα σας ανεβάσει τη διάθεση.
0: Κοίτα, στη λίστα τώρα θα έχουμε, αλλά στη λίστα μας τα playlist παίζουν, να ξέρεις. Αυτά θα παίζουν. Γιατί τώρα έχουμε ένα λεπτό, αυτό είναι το θέμα. Ένα λεπτό περίπου 1,5. Κοίτα, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια για τη δουλειά. Και δώσε χαιρετισμού και σε όλους τους συνεργάτες και στη Μαρία Μπεκατόρου και στη Γιώλα Αργυροπούλου. Και μπράβο για την όμορφη δουλειά που κάνατε, για το κέφι που έχετε και τη διάθεση να φτιάχνετε όμορφες δουλειές και πάνω απ' όλα να το μεταδίδετε και στον κόσμο, είτε ραδιοφωνικά είτε ζωντανά. Είμαι σίγουρος ότι και ζωντανά από τα εμφανιστείτε κάπου το μεταδίδετε ακόμα καλύτερα αυτό.
1: Σας στέλνουμε την αγάπη μας για ένα όμορφο καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ και τη δική μου σε εσάς. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε για την όμορφη, ζεστή και δροσερή ταυτόχρονα κουβέντα. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι.
2: Ευχαριστώ για την όμορφη φιλοξενία σας. Να είστε καλά.
1: Και εμείς για την αποδοχή της.
0: τώρα έχουμε δευτερόλεπτα.
3: Δευτερόλεπτα
0: έχουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, βάλει το κλιματιστικό σωτήρι λίγο πιο δυνατά.
1: Να πούμε βέβαια χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι,
1: σωστά. Γιορτάζουσες, έτσι, πολύχρονοι, γεροί και δυνατοί.
0: Απιανόμαστε το ένα, μηχανόμαστε με το άλλο. Να, τώρα
1: να πούμε ότι ευχαριστούμε για την ακρόαση και σήμερα.
0: Και αυτές τις μέρες είπαμε, θα έχουμε και Κρινιό Νικολάου, θα παίζουν πάλι τα κομμάτια μαζί με την Μαρία Μπεκατόρου. Όμορφο, δροσερό άλμπουμ και με πρόσβαση στα παλιά και αγαπημένα για να μαθαίνουν και οι νέοι. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει.
1: Να προσέχετε τον εαυτό σας.
0: Όσο πήρε ο Ανάστη, ήταν σε ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Περικλής ο Μούλης του Τιτσέρτ.
0: Και η Έρη Ιωαννίδου. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι στην επόμενη ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε την ακρόαση. Γεια σας.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται.
14: Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Τιμή προώθηση συγχωνεύσεων ή καταργήσεων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία για τη σχολική χρονιά 2026-2027 ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Παιδείας κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Κοζάνης και αντιπροέδρου της Βουλής Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο κ. Κουκουλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των παρεμβάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ ζήτησε να υπάρξει αντίστοιχη μεταχείριση και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως έγινε γνωστό, το Υπουργείο δεν έκανε δεκτό το αίτημα για αναστολή των δυσμενών μεταβολών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, επιμένοντας το ισχύον πλαίσιο. Ο βουλευτής τόνισε τη σημασία της διατήρησης σχολικών μονάδων στην περιφέρεια, επισημένοντας ότι η λειτουργία τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Σε εκτενή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροελεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο, έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και έντονες τοπικές αντιδράσεις. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε ανησυχία για τις συσσωρευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά ανά έργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης κατατέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών με αιχμή την ανάγκη αναστολής διαδικασιών αδειοθότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και ανεπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνωση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Δεν εισήχθη προς συζήτηση στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ψήφισμα που είχε κατατεθεί από τη Λαϊκή Συσπήρωση με αντικείμενο τη στήριξη αγροτών, κτηνοτρόφων, αλλαίων και μελισσοκόμων που σύμφωνα με την πρόταση βρίσκονται αντιμέτωποι με προκαταρτικές διεργασίες για τη συμμετοχή τους σε πρόσφατες κινητοποίησεις. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, το Σώμα αποφάσισε να μην τεθεί το θέμα προς συζήτηση με το σκεπτικό ότι το περιεχόμενο του ψηφίσματος δεν συνάδει με την υποχρέωση τήρηση της νομιμότητας. Η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαφωνία της με την απόφαση και ζητά την στήριξη των παραγωγών που διεκδικούν τα αιτήματά τους. Την αντίθεσή του στην προοπτική κατασκευής υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών έπειτα από σχετική συζήτηση και λήψη απόφασης. Με την απόφαση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετείται αρνητικά απέναντι στο σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ήδη καταγραφεί αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και πολίτες για τις επιπτώσεις των έργων στο φυσικό περιβάλλον των ποταμών. Η απόφαση αναμένεται να προστεθεί στο πλαίσιο των τοπικών αντιδράσεων που διαμορφώνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γύρω από τα σχεδιαζόμενα υδροελεκτρικά έργα στην περιοχή. Την αντίθεσή της στην πρόθεση συνολικά 26 μικρών υδροελεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο και στα Γρεβενά εκφράζει με ανακοίνωση της οικολογική κίνηση Κοζάνης, στηρίζοντας παράλληλα τις αντιδράσεις τοπικών φορέων. Όπως αναφέρει, ήδη λειτουργούν 9 έργα και βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης ακόμα 17, επισημένοντας ότι η αποσπασματική αξιολόγηση των έργων δεν λαμβάνει υπόψη τη συνολική επιβάρηση στο οικοσύστημα του ποταμού. Η οικολογική κίνηση τονίζει ότι ο Βενέτικος αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα με σημαντικές περιβαλλοντικές και τουριστική αξία και ζητά να ληφθεί υπόψη η φέρουσα ικανότητα της λεκάνης απορροής, καλώντας σε προστασία των φυσικών πόρων της περιοχής. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η διάθεση πίστωσης για έργο βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης οδικού τμήματος από το Πολυκέρασο έως τη Μονή Αγίων Αναργύρων με λισοτόπου προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, μήκους περίπου 3,5 χιλιόμετρων, προβλέπει διαπλάτηση του δρόμου, τεχνικά έργα απορροής, στοιχεία, αντιστήριξη, σήμανση και ασφαλτόστρωση με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της πρόσβασης προς την περιοχή και τη Μονή. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικο-οικονομική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας φάση 2, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου. στο πλαίσιο της ετήσιας παρέμβασης για την ενίσχυση της ασφάλειας του περιβάλλοντος χώρου πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της περιμετρικής τάφρου στο συνοριακό σταθμό νίκης. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινα σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη Διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και περιλάμβαναν απομάκρυση ακριόχορτων και φερτών υλικών με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων. Οι δύο φορείς υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των υποδομών στην περιοχή. Αυτοψία στα έργα που υλοποιούνται στον ορεινό όγκο των Αγρεπενών πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, υπογραμμίζοντας ότι η επανεκκίνηση της περιοχής αποτελεί βασική προγραμματική δέσμευση της περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου προσβάλλια Κάλντα, Περιβόλη, Αυδέλα, Σαμαρίνα και Βασιλίτσα, ενώ όπως επισημάνθηκε προχωρούν παράλληλα επενδύσεις με ανεπτυξιακό και τουριστικό χαρακτήρα όπως η νέα μονάδα εμφιάλωσης νερού στη Σαμαρίνα. Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Παμυγής των Ταξιαρχών στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή. Υπεγραφή χθες η σύμβαση για την κατασκευή του έργου τμήμα δικτύου ίδρυυσης και αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Ερμακιάς μεταξύ της ΔΕΑ Εορθέας και της αναδόχου εταιρείας. Το έργο προβλέπει την αναβάθμιση των βασικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης του οικισμού με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ερμακιάς. Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΔΕΑ Εορθέας, της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινότητας, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης του έργου που εντάσσεται στο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής. Σε δύο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν έργα υποδομής και τον τεχνικό σχεδιασμό του Δήμου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων κατά τη συνεδρίασή του χθες το βράδυ. Το Σώμα ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών εκτάσεων προς την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό 3, το οποίο προβλέπει την κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων στην είσοδο της πόλης των Σερβίων με προϋπολογισμό περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026. Η τροποποίηση περιλαμβάνει την ένταξη νέων μελετών για έργα εσωτερικής οδοποιίας σε κοινότητες του Δήμου, καθώς και την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του έργου ασφαλτόστρωσης του δρόμου Φρούριο-Τρανόβαλτο στο πλαίσιο ενός πιο ρεαλιστικού σχεδιασμού για την προώθηση των δημοτικών έργων. Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Γιώργου Στεργίου, ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου για τη θητεία από την 1η Ιουλίου του 2026 έως 31 Δεκεμβρίου του 2028. Να πάμε και σε κάποιες ειδήσεις που έρχονται από την Φλόρινα και αφορούν το αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη ενός άντρα 45 χρονών αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων Φλόρινας σε συνεργασία με το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών. Ο άντρας καταζητούνταν για υπόθεση παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, με τις πράξεις να φέρεται ότι τελέστηκαν στη Γερμανία το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Από σήμερα, 3η 30 Ιουνίου έως και στις 8 Ιουλίου του 2026 θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές στο 3ο εσπερινό επάλπτο Λεμαΐδας για το νέο σχολικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, ενώ η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη καθημερινά και με υποστήριξη του σχολείου από τις 5 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Το τρίτο εσπερινό ΕΠΑΛ δίνει τη δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου και πτυχίου ειδικότητας, καθώς η πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με πρόγραμμα μαθημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες εργαζομένων και ενηλίκων μαθητών. Νέα δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνεται στα Κύλα Κοζάνης αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 4.30 έως τις 8 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη της θερινής περίοδου. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κύλων και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, οι οποίοι απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν, προσφέροντας το πολύτιμότερο δώρο της ζωής. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών. Πολίτες ηλικίας από 18 έως 40 ετών θα μπορούν να εγγραφούν ως εθελοντές δότες στη Διεθνή και Ελληνική Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών με μια απλή και ανώδυνη λήψη δείγματος άλλου. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται σημαντικά, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζοπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας μέσα από τη ροή του πρώτου προγράμματος.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Μητέρα!
1: Σηκώθηκες, Γιώκα μου.
0: Από δεν σ' αφήνουν να κοιμηθείς.
2: Δώσ' μου το γάλα μου.
1: Πάω να στο φέρω, άντε πλήσω.
2: Δεν είναι ώρα να πληθώ. Θα πιω το γάλα μου και ύστερα θα πάω να ξαπλώσω γιατί είμαι κουρασμένος.
1: Κουρασμένος?
2: Ρε καλέ, μητέρα, κουρασμένος. Είδα ένα όνειρο κουραστικό.
1: Τι όνειρο είδες?
2: Άστα, μην τα ρωτάς.
1: Τι όνειρο είδες, καλέ?
2: Είδα ότι είχα πιάσει δουλειά.
1: Δουλειά? Μα αυτό είναι καλό όνειρο.
2: Τι λες, καλέ μητέρα, αυτό είναι εφιάλτης.
1: Καμιά φορά τα όνειρα όμως βγαίνουν έτσι όπως τα βλέπεις.
3: Τώρα γιατί κακομελετάς?

0: νερό, ρε παιδιά, νερό!
1: Αντρέα!
2: Τι είναι, Αντρέα, πάλι!
1: Σαντά και εμεί στην Κανάτα νερό.
2: Δεν άκουσες, ρε!
3: Την άκουσα, ρε!
2: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό.
3: Πάλι εγώ!
0: Κάντε, ρε παιδιά, συνειδητοποιηθείτε προς του καρκανιά που είμαι εδώ μέσα, παιδιά!
3: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα. Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για το μπουρνούζι, εγώ όλα.
2: Και τη σαλάτα, ρε, ποιο την έκοψε, ποιο έβαλε λάδι.
1: Και το σαλάμι, ρε, ποιο το έκοψε και έστρεψε ολόκληρο τραπέζι.
3: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά.
0: Κάντε, ρε παιδιά, να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται. Σαχάρα είναι αυτή. Ένα πεθάνει από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλο.
1: Βρε, τι είσαστε εσείς, ρε. Ο πατέρας σας, ρε. Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
0: Παλιόπαιδα.
1: Άντε, βρε, πατέρα, να πεις μόνος. Και άμα θες, φέρε μου και με ένα ποτήρι.

0: Τι έπαθε, καρδιά μήπως?
1: Ναι, είναι πολύ άσχημα.
2: Ναι, νιώθω σουβλίσματα, τσιμπήματα.
1: Έχει λέει σουβλίσματα, τσιμπήματα.
2: Αχ, και αισθάνομαι την καρδιά μου, την καρδιά μου να σπαρταράει σαν λιθρίνη.
1: Και αισθάνεται λέει ολόκληρη την καρδιά της να σπαρταράει σαν τον μπαρμπούνι.
2: Λιθρίνη.
1: Λιθρίνη.

0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπά μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει.
1: Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλογο.

Όταν η αγάπη σου ανεμίσει το πανί, να μην κοιτάξεις πως να βγεις απ' την αρένα, να πάρεις φόρα και να τρέξεις με ορμή, χωρίς να έχεις δει

0: κι αν απομείνεις μοναχός να πολεμάς, χωρίς πια δύναμη, γυμνός και πληγωμένος, μια μόνο σκέψη πριν το τέλος να κρατάς, πως είναι η αγάπη ένας πόλεμος χαμένος.
1: Ώστε κυρία Οικονομίδου, πέσατε χαρτιά.
2: Για να περάσει η ώρα.
1: Ναι, αλλά πέσατε με χρήματα.
2: Για να έχει και κάποιο ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Γιατί χωρίς χρήματα δεν έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
2: Εσείς τι λέτε, κύριε Πρόεδρε, χωρίς χρήματα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Εγώ ερωτώ.
2: Μα κι εγώ απαντώ. Δια της ερωτήσεως απαντώ.
1: Τι σπίτι ήταν αυτό που παίζατε?
2: Της κυρίας Παπαρίγα. Δεν το θυμάστε. Κι εσείς παίζατε εκεί.
1: Σιωπή!

0: Είδατε τι χαριτωμένα που είναι.
1: Τρομάρα να σου έρθει.
0: Δικά σας είναι. Μάλιστα, βαφτιστήρια μου.
1: Και δεν τα πνίγετε.
0: Ορίστε.
1: Λέω, έτσι που είναι ανισόρροπα και ξεχυλωμένα.
0: Όχι καλέ, τι λέτε των παιδιών.
2: Μωρά.
1: Καλέ, ποια μωρά. Ποια μωρά. Αυτά είναι αφροκαμήλες. Δεν μου λες, κυρά μου, που τα πας στην Τίνο να τα τάξεις.
0: Όχι καλέ, στις διακοπές. Να πάρουν αέρα.
3: Αέρα. Σεξτη.
1: Τον κακό στον καιρό και σένα με το σεξ.

0: Τώρα θα σας πω πηγαίνετε.
1: Ναι, έλα εδώ, κάτσε. Δεν το πάω ακόμα.
0: Με το πηγαίνετε που θα πω. Δεν θέλω να ακούσω τσιμουδιά. Ραμμένο το στόμα σας. Να μην ακούσω κι. Πηγαίνετε, παιδιά.

0: ηρεμία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Γολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας που είχε, για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του μικρού του δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχή κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικέ διώξει σε βάρο των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον τη εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώ έρχονται από τη Μύκονο. Επίση, κατηγορούμενοι είναι 25, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτό των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονο που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλή τη ομάδα. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθνηση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη. Mm-hmm. Εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ στα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν την δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο παδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους του ανήλικους και μια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex. Οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό, πήγαν στη Γάβδο. Η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΒΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόριο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότειναν να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο, όμως, εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο Οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά αναέργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης κατατέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών με αιχμή την ανάγκη αναστολής διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο και Αλιάκμονα και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε της οικολογικής κίνησης Κοζάνης που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενέτικο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία, από όσο καταλαβαίνουμε, περίμενε το Εργατικό Κέντρο εκεί τη περιοχή να γίνει.
6: Έτσι, ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση μέτρα των Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές οι καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθινε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, αλλά και των πολιτών. Γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας, και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί, θα λέγαμε, είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
8: Ακριβώς, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική δικτυογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύρα και στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεών τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σύρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέρχεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλεξάνδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομής του Παρασκευό Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική οδό Πρέβεζα Ιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 αυτονολογεί την κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών κόμβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, ταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται τα, να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας, κοινοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευοσαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Care Κυρίας θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναεπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ, ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση στην επισκεπτότητα της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα, οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπατε και εσύ, Βίκυ, μπορεί τα Ιόνια νησιά να εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πώς αφήνουν στην τοπική οικονομία.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σήμερα του Ιουνίου και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από

0: ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως, το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως η Δασκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς, προς Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη, ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι τα αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον νομό Κυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνταν μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρία της λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα το ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο

0: μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την αρτιστή Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία να πούμε εδώ στο Δήμο Ζακύνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί, αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα. Τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους, κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο να πούμε ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά στις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας δώσει τα νεότερα, όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
2: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης, συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ, πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα αναστηθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς, ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα. Και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκεί είναι ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του γραφείου εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων την τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει, Βίκη, κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι, διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπες και εσύ η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
6: Βίκυ, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1 τρίτο του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέησης στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Mm-hmm. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγίματος του ελληνικού στρατού μέσολες του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, χωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την πρόθεση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικάριας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και τον μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναρίου διοργανώνει και φέτος τα Αβιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Αβιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό, καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα, βέβαια, εννοείται ότι και με το φεγγάρι, ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη των Ιδακία. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιτσιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτειρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
0: Μάλιστα.
3: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75-80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά το δήμερο του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών. Οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Ενδεικτή να πούμε το ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλείου της ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης, 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

0: τον Αντριάν και σαν αυτόν τον αγαπημένο κιθαρίστα και παραγωγό εδώ να αναβιώνει τη χρυσή εποχή των λατινοαμερικάνικων ρομαντικών τραγουδιών με το δικό του όμως ψυχεδελικό φακό εδώ από το πρώτο μέρος της σειράς Μπολέρος Ψυχοντέλικος και αυτά τα φανταστικά φωνητικά της Αντζέλικα Γκαρσία που απογειώνουν το κομμάτι. Με το Ίντολο λοιπόν σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και έρχεται για τη συνέχεια ένα κομμάτι που πρωτοειχογραφήθηκε το 1939 και έγινε ένα από τα διαχρονικότερα ελληνικά κομμάτια, η Δανάη Στρατηγοπούλου, μία από τις πιο ιδιαίτερες και διακριτικές φωνές του ελληνικού ελαφριού τραγουδιού, αλλά και σπουδαία μεταφράστρια του Πάμπλο Νερούδα, εδώ στο φρεσκάρισμα από τον Αλέξη Καλοφολιά και τον Θάνο Αμοργινό. Ας ερχόσουν για λίγο.
1: Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ.
0: Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

άλμπουμ In a Soul Steady Situation, ο Joey Quinones εδώ στον αέρα μας. Μια ιδανική νομίζω επιλογή για το καλοκαίρι, νέο άλμπουμ ολόφρεσκο. Ένα άλμπουμ που συνδυάζει και σκά και R&B και soul και reggae. Εδώ ίσως το πιο ωραίο κομμάτι του δίσκου, Don't Let Go, ο τίτλος του, και 13 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η βασίλισσα του Rock Steady έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, η Φίλης Ντιλόν. Εδώ από το 1970 διασκευάζει το κλασικό μπολερό του Αλμπέρτο Ντομίνγκες, την ακούμε στο Perfidia. Καλησπέρα σε όλους.

Η Μπρουκόμπ, μία από τις πολλές υπέροχες φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul. How can I tell you to love me more, ο τίτλος του κομματιού. Κρατάμε το ύφος, να ακούσουμε όμως μια υπέροχη ντουόπ μελωδία που έρχεται από το μακρινό 1961, από το πρωτοποριακό για την εποχή του girl group της Sirelles. Baby, it's you.

Big City Life, ένα κομμάτι που αποτυπώνει την πίεση της ζωής στην πόλη. Από το 2005 το ντουέτο των Matafix. Danger Mouse, Black Thought και Michael Kiwanuka στα φωνητικά με το κομμάτι Aquamarine. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παρέα πάμε μέχρι τις 4.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Ημιωρό τη σημερινή εκπομπή. Ακούτε πάντα κόσμο είτε από του 93,6 είτε μέσα από τι τηλεοράσει είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα τη ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ. Η Λουκία Σούπουλη σα μιλάει και επιλέγει τι μουσικέ μέχρι τι 4. Ο Χρήστο Βουγιουκλάκη είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ζεστό το λε, μεσημεράκι Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Και έρχεται ο Λονδρέζο Τζέι Κάιζακ εδώ σε ένα συγκλονιστικό φόρο τιμή στη γενιά Windrush, στην οποία ανήκει ο πατέρας του, όπως μας λέει μέσα στο τραγούδι, η γενιά δηλαδή των μεταναστών από την Καραϊβική που έφτασαν στην μεταπολεμική Βρετανία για να την ανοικοδομήσουν, και από το άλμπουμ Benjamin του 2024 ακούμε το Good Man.

από τις τελευταίες κυκλοφορίες του Ιταλού Τζοβανότι, το κομμάτι So Solo και La Vita, εδώ στον κόσμο 93,6, όπου παρεμπιπτόντως κλείνουμε τα 25 μας χρόνια στον αέρα και έχουμε επιλέξει να σας προσφέρουμε 25 βιβλία για το καλοκαίρι, και φυσικά όχι μόνο γι' αυτό, 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν από τύχη, αλλά επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων, και τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό τα προτείνουμε. Κάθε εβδομάδα δίνουμε 5 διαφορετικά βιβλία. Ο αριθμός των 25 τίτλων θα συμπληρωθεί μετά από 5 εβδομάδες. Από λογοτεχνία και δοκίμιο, από Έλληνες και ξένους συγγραφείς, νουάρ και βιογραφίες, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις, καταξιωμένοι και πρωτοεμφανιζόμενοι, βραβευμένοι και μη, ένα μικρό σύμπαν συγγραφέων και βιβλίων που αντικατοπτρίζει αυτό που ο κόσμος 93,6 υπηρετεί από την πρώτη του μέρα. Την πολυφωνία, την περιέργεια, την πολυχρωμία, την αγάπη για τον πολιτισμό σε όλες του τις μορφές. Τα 25 αυτά βιβλία λοιπόν θα διατεθούν στους ακροατές, σε εσάς, μέσα από τις εκπομπές αλλά και το Instagram του σταθμού. Βρείτε τη σχετική ανάρτηση, κάντε απλώς ένα like και συμμετέχετε κι εσείς στον διαγωνισμό. Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά τους εκδοτικούς οίκους που ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την πρόσκληση και συνεισέφεραν με τα βιβλία αλλά και με τις ευχές τους. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ίκαρος, Καστανιώτης, Key Books, Μετέχμιο, Παπαδόπουλος, Πατάκης και εκδόσεις Ψυχογιός. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό, Μανού Τσάο Ακόζα στο remix του Prince Fatty.

Είναι πραγματικά εθιστική αυτή η απλότητα του Μάνου Τσάο. Εδώ τραγούδησε στα γαλλικά, στα ισπανικά, στα ιταλικά, από το άλμπουμ La Radiolina του 2007 και στο Dub Remix του Prince Fatty. Ακούσαμε το κομμάτι Ακόζα. Ρέγγε Σόουλ ήχος αμέσως τώρα έρχεται στον αέρα μας από την πολύ πρόσφατη συνεργασία του Τζαμαϊκανού θρύλου Winston McCanath με το γαλλικό συγκρότημα Java και τον πολυοργανίστα Φιζί με αυτό το χαρακτηριστικό ακορντεόν. Έχουμε απολαύσει το Boudjibar και ήρθε η ώρα να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι με τίτλο Elementaire.

Standing in the Rain από το 2016, αυτό το κομμάτι, μία από τις πιο εμπνευσμένες συνεργασίες της περασμένης δεκαετίας που ένωσε τρεις διαφορετικούς κόσμους και από το soundtrack της ταινίας Suicide Squad, Mark Ronson στην παραγωγή, Dan Auerbach έτσι στο blues rock ήχο και ο Action Bronson έβαλε τους στίχους του. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα side project του DJ Mag στον Cypress Hill, Cross My Heart and Hope to Die. Από το μόνιμο EP του του 2013 ακούμε το Wild Side.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, η Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάντα υπέροχο Aquarius, λέτε Sunshine In από το 1969 και αυτή την υπέροχη πολυφωνική soul pop μπάντα των Fifth Dimension, διασκευή από το musical Hair βεβαίως, εκτόξευσε το τραγούδι στο νούμερο 1 της Αμερικής εκείνη τη χρονιά. 6 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο και Λι Φίνιγκαν στον αέρα μας ακούμε since I don't have you anymore. Καλησπέρα σε όλους.

Since I Don't Have You Anymore, ο Kelly Finnegan, τραγουδιστής και πληκτράς των Monophonics εδώ από το 2020, και έρχεται ένα κομμάτι που ταυτίστηκε με τη φωνή του Nat King Cole εδώ με τη soul λαύρα του CeeLo Green. Είναι το Last Life.

από το 2009 Last Life, CeeLo Green με τη φωνή του Nat King Cole. Και αν μπείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, εκεί θα βρείτε διπλές προσκλήσεις να διεκδικήσετε για το live του Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ στο Facebook θα βρείτε διπλές προσκλήσεις για την εμφάνιση του Δημήτρη Καλαντζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Και εμείς να συνεχίσουμε με έναν αληθινό θρύλο της Βραζιλίας, τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Ντόμ Σαλβαδόρ, ο άνθρωπος που δικαίως θεωρείται και αυτός πατέρας της σάμπα ροκ, έδωσε ένα κομμάτι από το 1973 με τίτλο «Uma Vida».

άλλο κουμπάνο από εκείνο το εξαιρετικό ντεμπούτο άλμπουμ του κουβανέζικου hip-hop συγκροτήματος των Ορίσσας και από το 2000 ένα άλμπουμ σταθμός, γιατί είχε συνδυάσει με επαναστατικό για την εποχή τρόπο τους παραδοσιακούς κουβανέζικους ρυθμούς με το αμερικανικό hip-hop. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ από το Los Angeles, όμως οι Delinquent Habits

Αυτός ήταν ο Ντανιέλ Μελίγκο, ανατρεπτικός μποέμ της αργεντίνικης σκηνής, με αυτή την ιδιαίτερη προσέγγιση του στο τάγκο και τη βραχνή θεατρική φωνή του. Ακούσαμε το κομμάτι Ναριγκόν από το 2005 και το άλμπουμ Σάντα Μιλόγκα. Και εδώ το PIMP, όπως το διασκευάζουν οι Bacow Rhythm and Steel Band από τη Γερμανία. Το κομμάτι με το οποίο ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Air News Radio να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σε τίτλους. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τις μουσικές μας μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού κτηρίου όπου πραγματοποιούνταν εργασίες που περιλάμβαναν και εξκαφή θεμελίων. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ συνδράμουν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Δεν προβλέπονται απευθείας διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάντζετ Αλ-Ανσάρι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς, στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

πάει το κομμάτι Flower of the Cities, μια σύγχρονη επανεκτέλεση του κλασικού κομματιού της θρυλικής Λιβανέζας τραγουδίστριας, σύμβολο της αραβικής μουσικής, η Φαϊρούζ, και το φρεσκάρισμα από τον καλλιτέχνη Ασί, και το 2021. 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος, σαν 93,6. Μπέρδεψαν οι Cavemen από την Ιγυρία Afro Fusion. Μαζί τους και ο ράπερ Πασαλιέ, ακούμε το Gatekeepers.

Rapper Dave και οι Thames, δύο καλλιτέχνες που έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμιες δημιουργικές δυνάμεις. Εδώ ένωσαν τη βρετανική rap με την Afro Soul, Rain Dance ο τίτλος του κομματιού και αγαπημένο αυτής της περίοδου το Quiet Rebellion από την Kelly Boss και το φετινό ντεμπούτο της άλμπουμ το Fairy Tale.

Fighter Rebellion και Λιμπός, και έτσι λίγο νωρίτερα σας αποχαιρετώ για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται σε λιγάκι ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, θα είναι κοντά σας για το επόμενο δίωρο, και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι της Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Με αυτό εδώ ήρθαμε από τα 70's στο απόγευμα της Τρίτης για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 στο rteco.gr. Είναι απόγευμα λοιπόν Τρίτης και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας και με αυτή την πιο καλοκαιρινή διάθεση, θα έλεγε κανείς, να βάλουμε λίγη δροσιά με τα τραγούδια μας στο πολύ ζεστό απόγευμα αυτό εδώ. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε.

Από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού, Τρίνιξ και Μαριάννα Νολάσκο, Πρατόδας, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και νομίζω μπαίνει κατευθείαν στη λίστα του καλοκαιριού.

Keep coming back to you. Και με αφορμή αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έψα πάνω στο άρθρο του Ηλία Δήμου στο One Man που έχει τίτλο «Θρηνείς και εσύ το τέλος του καλοκαιριού πριν καλά καλά αρχίσει» και αν ήδη λέει αισθάνεσαι άγχος ή θλίψη για το τέλος της σεζόν, δεν είσαι ο μόνος. Μάλιστα έχει και ένα disclaimer στο άρθρο που λέει ότι το διαβάζεις καλύτερα αν στο background παίζει σε λούπα Lana Del Rey το Summertime Sadness. Και σε αυτό το κείμενο λοιπόν που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, ειδικά αν είστε από εκείνους και από εκείνες που ξεκινάει το καλοκαίρι και νιώθεις ότι θα έρθει κάποια στιγμή το τέλος και δεν θα τα έχεις προλάβει όλα και δεν θα το έχεις απολαύσει όσο θα ήθελες. Λίγη θλίψη λέει δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, αλλά το πρόβλημα σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ότι το να θρηνείς για το τέλος του καλοκαιριού πολύ πριν φτάσει η ώρα να επιστρέψεις στη δουλειά ή τις υποχρεώσεις σου μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά σου να το απολαύσεις εξ αρχής. Και το να υποβαθμίζεις τις θετικές στιγμές πιστεύοντας ότι δεν θα διαρκέσουν πολύ ή ότι δεν τις αξίζεις, κάτι που είναι γνωστός αποθάρρυνση, έχει λέει αποδειχθεί ότι μειώνει την ευτυχία και μπορεί να σε αποσπάσει από το να αξιοποιήσεις στο έπακρο το καλοκαίρι όσο αυτό διαρκεί.

και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τις μουσικές μας και να μιλήσουμε και για θέατρο σε ένα νέο χώρο στο κέντρο της πόλης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλαύκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Sharon Jones και επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Ο λόγος που αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι για έναν καινούριο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας, και ήθελα να συζητήσουμε λοιπόν γι' αυτό, να πούμε γιατί στο Άρης Ακίου που διάβαζα σήμερα πως στείνεται στα πρότυπα αντίστοιχων food halls από το εξωτερικό και παίρνει σάρκα και οστά, μάλιστα αποκαλύπτεται τμηματικά στο κοινό. Αποκαλύπτονται λοιπόν κάποια κομμάτια αυτής της ανάπλασης που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Έχει ανοίξει ένα μέρος της εμπορικής πτέρυγας, όπως όλοι που περνάμε από το κέντρο από το συγκεκριμένο σημείο γνωρίζουμε. Επίσης έχει ανοίξει εντός του συγκροτήματος το Europa Experience Athens, αυτός ο χώρος ενημέρωσης των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχει οριστικοποιηθεί και η σύσταση λοιπόν των συνεργατών που θα βρίσκονται εκεί. Ωστόσο τώρα εγκαινιάζεται επίσημα και το πολιτιστικό κομμάτι αυτού του εγχειρήματος, καθώς δημιουργήθηκε το Stoa Culture στο αίθριο της ανακαινισμένης Stoas Αρσακίου. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να κάνετε μια βόλτα από την περιοχή, αν έχετε βρεθεί στον χώρο, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει και φεστιβάλ και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες εκεί. Τώρα λοιπόν στο Stoa Culture περιμένουμε συναυλίες να έρθουν, αλλά πραγματοποιείται και μια θεατρική παράσταση που ξεκίνησε χθες. Η πρώτη θεατρική παράσταση λοιπόν στο αίθριο έκανε πρεμιέρα λοιπόν χθες και θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα μέχρι το τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για το έργο Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom, το οποίο έχει σκηνοθετήσει η καλλιτεχνική διευθυντήρια του Θεάτρου Τέχνης, η Μαριάννα Κάλμπαρη. Ένα έργο λοιπόν που αφορμάται από τον γνωστό μύθο, αλλά τον αντιστρέφει με στόχο να μιλήσει για την καταπίεση της γυναικείας σεξουαλικότητας, το ρόλο μιας σύγχρονης ραψοδού. Αναλαμβάνει η ίδια η Μαριάννα Κάλμπαρη, ενώ η Χριστίνα Σουγιουλτζή γίνεται το γυναικείο σώμα που παλεύει με τα όρια του, με τους ρόλους που το αποδίδονται, με τα κοστούμια που καλείται να φορέσει. Και δεν είναι λοιπόν ένας τυπικός αργαλιός, δεν παράγει απλό ύφασμα, παράγει ζωντανή μουσική μνήμη και αφήγηση. Έτσι λοιπόν το μυρικό έπος πλέκεται με πρωτότυπα κείμενα και μύθους, παραδοσιακά και νέα τραγούδια, αυτοσχέδιες, ραψοδίες και οδές, και γίνεται ένα εργαλείο για να γράψουμε εκ νέου όλοι μαζί κάτω από τον ουρανό της Αττικής, τον Αττικό ουρανό, αυτή τη συλλογική μνήμη. Έχει πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον να δει κανείς την παράσταση σε αυτό το νέο χώρο στο κέντρο της πόλης, στο A Culture.

G. Jordan και See You Again, με καταγωγή από τον Μπαχρέιν, μας έρχονται από τον Καναδά αυτό το R&B ντουέτο που ζει στο και δημιουργεί στο Τορόντο. Λοιπόν, και διάβαζα και ήθελα να σας το πω αυτό το, το θέμα με τον καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη, που ήταν ο Ιούνιος, λέει, ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα σε πολλές χώρες και να προκαλούν αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι τα καλοκαίρια που έρχονται θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Αυτός ο καύσωνας είναι μια γενική δοκιμή για όσα έρχονται, δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής του Οργανισμού για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, λέει, θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου και τα κύματα καύσωνα δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ακραία φαινόμενα. Είναι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που γίνονται ολοένα συχνότερες, εντονότερες και μεγαλύτερης διάρκειας. Και διαβάζεις αυτό και έρχεται ένας κόμπος στο λαιμό. Πάντως, προειδοποιούν λοιπόν οι ειδικοί ότι κάθε καλοκαίρι για το οποίο δεν προετοιμαζόμαστε είναι ένα καλοκαίρι που πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές.

0: we're gonna do it, man.
1: Τα Pistols και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Μικρή διακοπή, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Σεζαρέ Εύωρα και το Σοντάντ, τόσο κλασικό αλλά τόσο αγαπημένο. 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τρίτης και είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. 2 μήνες ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, και για να το συνδέσουμε με αυτό που λέγαμε στην αρχή, το άρθρο στο οποίο αναφερόμασταν. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6 ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Ο Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, τρέχουν και διαγωνισμοί εκεί. Παίρνετε μέρος, κάνετε like φυσικά και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα όπως κάθε απόγευμα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί συναντιόμαστε.

Και καθώς φεύγει αυτό στον αέρα μας, λέω να πάμε μέχρι τη Σύφνο αυτές τις ημέρες. Αν είστε ήδη εκεί, αν σκοπεύετε να πάτε, η Σύφνος τα τελευταία 11 χρόνια φιλοξενεί ένα μουσικό διαμαντάκι. Αυτό είναι το Μιουζιφάντο, το φεστιβάλ κλασικής μουσικής που κάθε καλοκαίρι μεταμορφώνει αυλές μοναστηριών, πλατείες και υπαίθριους χώρους του νησιού σε τόπου συνάντησης μουσικών και κοινού. Από χθες λοιπόν μέχρι και τις 6 Ιουλίου το Μιουζιφάντο επιστρέφει στη Σύφνο για 11η χρονιά με θέμα «Μουσική για όλους». Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες κλασικής μουσικής, φυσικά, αλλά και jazz, χοροδιακές συμπράξεις, μουσικούς περιπάτους, παρουσιάσεις και παράλληλες δράσεις που απλώνονται σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι πρωινές ώρες είναι αφιερωμένες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για μουσικούς κάθε ηλικίας και επίπεδου. Η φετινή διοργάνωση αποκτά και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σύφνου Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου Καρόρη, του εκπαιδευτικού πυρήνα από τον οποίο γεννήθηκε η ιδέα του φεστιβάλ στη Σύφνο. Από την πρώτη στιγμή στόχος ήταν να φέρει τη μουσική πιο κοντά στα παιδιά του νησιού, αλλά και να αποδείξει ότι η κλασική μουσική μπορεί να είναι ανοιχτή και προσιτή σε όλους. Ένα εργαστήριο που έχει το όνομα της Φραγκίσκης Καρόρη, μια σπουδαία προσωπικότητα για την ελληνική μουσική και φυσικά για την ελληνική ραδιοφωνία και το ελληνικό ραδιόφωνο γενικότερα.

Going Back to My Roots, λοιπόν, από εκείνα τα παλιά και τα αγαπημένα, και πολλά πολλά χρόνια πίσω μας πήγε αυτό το τραγούδι, νομίζω, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, 5 λεπτά για την ακρίβεια, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον κόσμο αυτή την ώρα, τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι κάπως τα βλέμματα στραμμένα στα πετράλωνα σήμερα, και είναι στραμμένα και σε αυτούς τους ανθρώπους και που έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν αυτό το ξαφνικό. Και πάμε λοιπόν να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε στις μουσικές μας σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των δυνάμεων της για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιτή, Φλόγες, ένας κάτοικος της κοινότητας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής. Καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγέ στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Enjoy yourself όσο γίνεται. Δηλαδή και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 24 λεπτά πριν από τις 6. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι το τέλος, να υποδεχθούμε την Κλαουντία Μάτολα στην απογευματινή παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6. 24 λεπτά λοιπόν πριν από τις 6 μένουμε εδώ, μένουμε στο δικό μας κόσμο, στις δικές μας μουσικές, αυτές που ξεχωρίζουμε. Και θυμόμαστε Amy Winehouse τώρα.

Mark Ronson και Ray Suzanne από τις πολύ ωραίες στιγμές του 2026. Και έχει κάνει μια πολύ ωραία καταγραφή στο Αθηνόρα με Κωνσταντίνα Ηροδότου για τα μουσικά φεστιβάλ που παίζουν φέτος το καλοκαίρι εκτός Αθηνών. Και είναι πολύ ωραία αυτή η καταγραφή, γιατί τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα μας εμένα και αξίζει τον κόπο κανείς να ρίξει μια ματιά και να επιλέξει ανάλογα με το σημείο που θα βρίσκεται σε ποιο φεστιβάλ μπορεί να πάει. Η συζήτηση λέει γύρω από τα μεγάλα καλοκαιρινά φεστιβάλ επικεντρώνεται συχνά στην Αθήνα, ωστόσο κάθε χρόνο η περιφέρεια αποδεικνύει ότι διαθέτει τη δική της ισχυρή δυναμική. Φιλοξενεί, λέει, διοργανώσεις που όχι μόνο ανταγωνίζονται τις μεγάλες αστικές παραγωγές, αλλά συχνά προσφέρουν μια πολύ πιο αυθεντική εμπειρία από τα βουνά της Πίνδου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και από τη Θεσσαλία μέχρι τη Χαλκιδική. Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την ελληνική περιφέρεια να πρωταγωνιστεί στον πολιτιστικό χάρτη και λέω να κάνουμε μια στάση τον Αύγουστο κυρίως νομίζω στο Sunny Festival. Ελάχιστα ελληνικά φεστιβάλ διαθέτουν τη διεθνή εκτινοβολία του Sunny Festival, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους πολιτιστικούς θεσμούς της Μεσογείου. Ξεκινάει φυσικά σε λίγες ημέρες, 11 Ιουλίου, κρατάει μέχρι τις 15 Αυγούστου, όπου ο λόφος της Sunny's μετατρέπεται σε διεθνή μουσικό προορισμό. Γιατί λοιπόν το line-up φέτος κόβει την ανάσα, φέρνοντας στην Ελλάδα τον μυθικό Robert Plant, τον pop star James Arthur, τους εμβληματικούς The Waterboys και τους θρυλικούς Soul to Soul. Και το φεστιβάλ κλείνει το 15 Αύγουστο, η αυλαία πέφτει το 15 Αύγουστο, με την μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία της Βίκης Λεάνδρο.

το δεσί αυτό που θέλουμε, ή αλλιώς θα σε πάρω να φύγουμε σε αλληγή, σε άλλα μέρη που λέγει και ένα παλιό δικό μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος 93,6 θα έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο. Οπότε μείνετε μαζί της από τις 6 μέχρι τις 8. Εμείς αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο μαζί από τις 4 μέχρι και τις 6. Για τις 2 που πέρασαν, ο Χρήστος Βιουκλάκης ήταν στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα να έχετε, καλή συνέχεια, καλές βόλτες επίσης. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μουέβε λα σεντούρα μουλάτα, με το ωραίο αυτό φοβερό περιβάλλον στην Κούβα, το αφρολάτιν περιβάλλον. Κουαρτέτο Οριέντε ήταν στον αέρα μας. Ακούσαμε και Roots Train. Βρεθήκαμε σε Τζαμάικα και Κούβα. Είναι απογευματάκι Τρίτης, πολύ πολύ ζεστό, 30 Ιουνίου. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της παρέας. Λέμε τρόπους επικοινωνίας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airtaco.gr. Ένας ολόκληρος ωραίος, ωραιότατος κόσμος μουσικός και σε application στο κινητό σου, Ιταλία και Ισπανία. Μαρία Χωσέ Γεργό, People of the Moon, ο τίτλος του άλμπουμ στο 2026.

άλμπουμ People of the Moon που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Εκεί βρισκόμαστε στην Ισπανία, εκεί που η Ισπανία και η Ιταλία θα συναντηθούν. Μέσα από στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Εσείς απλά κάνετε ένα search Cosmos Radio και εμείς διαβάζουμε αυτά που γράφετε και στο Messenger. Ακολουθεί σελίδες μας στα social media. Bam Love στο 2026, και αυτό το έχουμε πει, είναι χρονιά που είχαμε πολύ ωραία πράγματα μουσικά. Ωραίες στιγμές. 12 Ιουλίου θα δούμε και την ΑΕΚΑ ζωντανά στην Τεχνόπολη.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Έτσι κάπως το 2000 με αυτό το άλμπουμ Πρόξιμα Εστασιόν Εσπεράντζα, ο Μάνου Τσάο δημιούργησε μια πολύ ωραία κατάσταση μακριά από τους Μάνο Νέγκρα, αλλά και πολύ κοντά. Στη Βραζιλία εμείς φτάσαμε. Καϊτάνο Βελόσο.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής κλήθηκαν οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρας συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά αίθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο, έως 36 βαθμούς η Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Crabb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

Goodbye Henry από τη Ray σε ντουέτο με τον Al Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι ζεστό ζεστό Τρίτης 30 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Και την έκπληξη του 26 με τους Waterboys. Να διασκεδάζουν, να διασκευάζουν και να διασκεδάζουν. Knocking on Heaven's Door. Αλλά είναι το φοβερό ότι είναι ακριβώς έτσι στην ενορχήστρωση τη Waterboy Key.

Knocking on Heaven's Door, λοιπόν, από τους Waterboys, με τραγούδια που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ, όπως αυτό, covers σε διασκευές από Bob Dylan και Willie Nelson. 17 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Τριπλή κυκλοφορία, λοιπόν, με κομμάτια από το παρελθόν, αδημοσίευτα τραγούδια και μερικές ηχογραφήσεις που είχε γράψει το συγκρότημα πριν από αρκετά χρόνια. Δηλαδή ένα ολόκληρο χαμένο άλμπουμ έμεινε στο σιρτάρι 35 και χρόνια και τώρα κάπως έτσι το έφτιαξαν, το ξεσκόνησαν, έγραψαν και τραγούδια διασκευές και έρχεται στο 2026 και Willie Nelson έχει μέσα, αλλά εμείς θα ακούσουμε το Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson που μόλις κυκλοφόρησε και αυτό. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Πώς περνάει ο χρόνος, λέει ο Willie Nelson στα 92 του. Κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και ψάχνει αυτό το αγόρι που άλλαξε τη ζωή του, στην πορεία του με μια κιθάρα στην πλάτη. Ο χρόνος φεύγει μέσα από τα χέρια μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχε νιώσει πολύ καλά ο Waters, σχετικά νέος, έτσι, στα 30 του, πολύ νέος, θα έλεγε κανείς. Ένιωσε ότι ο χρόνος φεύγει μέσα από τα χέρια μας, ότι εμείς προχωράμε, τα πράγματα, κάποια πράγματα αλλάζουν και κάποια πράγματα μένουν ακριβώς τα ίδια, ενώ εσύ έχεις προχωρήσει τόσο πολύ.

Ένιωθε κάπως ότι περνάει ο χρόνος μέσα από τα χέρια του και δεν θα καταφέρει να κάνει πράγματα. Έτσι, ενώ εκείνη τη στιγμή έγραφε το Dark Side of the Moon και είχε ήδη κάνει πόσα, όχι μόνο Waters, αλλά ένιωθε πραγματικά ότι δεν θα προλάβει να κάνει πράγματα. Τόσο όμορφα περιγράφει μέσα σε αυτό το αριστούργημα που εύκολα μπαίνει στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, για το πόσο περίεργο είναι αυτό το πέρασμα του χρόνου, ο τρόπος που το αντιλαμβανόμαστε, ότι κοιτάς τον ήλιο που είναι ακριβώς ο ίδιος, οι δρόμοι της γειτονιάς σου που μεγάλωσες, τα χρώματα, κάποια πράγματα μένουν ίδια και κάποια άλλα αλλάζουν τόσο πολύ που δεν έχεις κανένα έλεγχο πάνω σε αυτό. Και φτάνεις έτσι κοντά στο τέλος της ζωής σου, νιώθοντας ότι έχασες πολλά που δεν έκανες, που δεν είπες, που δεν έζησες. Και με ένα ticking clock, με ένα ρολόι που χτυπάει, μέσα από τα χέρια σου γλιστράει ο χρόνος και εσύ είσαι κολλημένος στα ίδια. Έτσι ένιωθες στα 30 του, γράφοντας το Dark Side of the Moon και αλλάζοντας την ιστορία της μουσικής. Time, Pink Floyd.

Jealous Lover ακούσαμε από το Foreign Tongues, από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, Κόσμος. 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Gitkin και Night Tripper. Στο 26 και αυτό, μέσα από το άλμπουμ Where the South Winds Wail.

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Here comes the sun από την Joe Stone. Πάρα πολύ ευχάριστη εκτέλεση στο τραγούδι του George Harrison που έγραψε στον κήπο του Clapton με την κιθάρα του Eric Clapton. Joe Stone, λοιπόν, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. 5 λεπτά μετά τις 7, απογευματάκι Τρίτης, 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει ο Ιούνιος με πανσέλινο, με μουσικές του κόσμου. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ μέχρι τις 8. Χρήστος Βουνιουκλάκης θα φροντίζει τον ήχο μας. Cosmos Classic.

Kings on Town, λοιπόν, Lord Creator, κυκλοφορούν βέβαια διάφορα memes έτσι στο ίντερνετ που λένε διάφορα γνωμικά τη κακιά ώρα, που λένε ότι είναι έρευνα, είπε αυτό, που δεν το είπε καμία έρευνα αυτό, και ειδικά ένα συγκεκριμένο τώρα που πέτυχα, που έχει τον Σέρχιο Ράμος και τον Αϊνστάιν να βγάζει γλώσσα και λέει το σύνδρομο του μισάνθρωπου, ότι και καλά όποιος μισεί όλους τους ανθρώπους έχει πολύ ψηλό IQ. Όχι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια έρευνα που να λέει ότι οι μισά άνθρωποι έχουν ψηλό IQ. Άμεση επίσημη επιστημονική συσχέτιση που να το αποδεικνύει αυτό. Όμως η κριτική σκέψη, ο κινησμός συχνά δείχνει ψηλή κριτική ικανότητα, η οποία συνδέεται με IQ που κάνει τους ανθρώπους πιο σκεπτικιστές, επιλεκτικούς. Ένα έξυπνο άτομο δηλαδή μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα ελαττώματα στο σύστημα ή στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είμαι μισάνθρωπος, συνήθως το αντίθετο συμβαίνει. Είναι απογοητευμένοι ιδεαλιστές. Συναισθηματική νοημοσύνη, το να μισεί κανείς μόνιμα και τυφλά, δείχνει έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης. Δυσκολία στη διαχείριση θυμού, κοινωνική αποξένωση. Γιατί όπως είπε, έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ωραίο αυτό που είχε πει ο George Bernard Shaw. Ότι όσοι δεν έχουν το χάρισμα της εύστοχης παρατήρησης συχνά βαφτίζουν κινησμό αρνητικά την ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι. Μάλιστα είναι ακριβώς έτσι. The power of accurate observation is commonly called cynicism by those who have not got it. Ωραιότατο.

Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φοβερό περιβάλλον μουσικό, έτσι. Κάντο Αρντίνο από το Los Ojos del Condor. Ο Ερμάνος Γκουτιέρες, το είπαμε για το 26. Το όχι, το 26 το όχι, το όχι. Ακούσαμε πολύ καλά πράγματα. Αυτή τη χρονιά είχε το κάτι της. Αυτή η χρονιά. Πάμε λίγο πίσω να ακούσουμε κι άλλη μια ωραία στιγμή που πήγε στα βραβεία Grammy παντού το 23. Με την όμορφη ιδέα του Luke Combs να διασκευάσει το Fast Car της Tracy Chapman από τα ωραιότερα τραγούδια

ακούμε και για αυτή την επιδημία της αντρικής μοναξιάς μιλάει μία ψυχολόγος, ακαδημαϊκός είναι, η Dr. Judy Ho, κλινική και δικαστική ψυχολόγος, ακαδημαϊκός συγγραφέας, η οποία σε συνεντεύξεις αναλύσεις έχει μιλήσει για αυτή την επιδημία.

Η επιδημία ανδρικής μοναξίας λέγεται. Οι γυναίκες τρέχουν πίσω από τους άντρες που έχουν απομονωθεί. Male loneliness epidemic λέγεται. Και έχει γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Και έχει την εξής ανάλυση. Πιστεύει ότι ευθύνεται για όλο αυτό η συναισθηματική νοημοσύνη που δεν υπάρχει. Ότι οι άντρες έχουν έρθει σε ένα σημείο, ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι είναι θύματα, όχι φταίχτες αυτού του φαινομένου. Το σύστημα φταίει ουσιαστικά, ότι υπάρχει το στερεότυπο του σκληρού άντρα. Από μικρή ηλικία τα αγόρια συχνά αποθαρρύνονται από το να κλάψουν, να δείξουν αδυναμία. Δεν μπορούν να διαχειριστούν δηλαδή ουσιαστικά τα συναισθήματά τους και να τα επικοινωνήσουν. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλά πράγματα. Έχει μιλήσει και ένας φοβερός άνθρωπος που είχε γράψει και το How Good Men Turn to Evil με το πείραμα του Milgram, ο Φίλιπ Ζιμπάρτο, που έφυγε και από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια. Είχε μιλήσει γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια πριν ξεσπάσει όλο αυτό και γίνει θέμα, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα από τα έρευνα που έχει γίνει με το πορνό και τα video games, και ότι έχει γίνει rewire ο εγκέφαλος των αντρών. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και σε επιδόσεις του σε όλους τους τομείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια. Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Στην Αργεντινή με Kevin Johansen, ο Ainada Common Goal, Κόσμος 93,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμη. Κλάουντια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. 30 Ιουνίου, έτσι κλείνει ο Ιούνιος με μία παντσέλινο, με ζέστη και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Tumbao Experience, Sam Wyman και Love Me or Leave Me. Καλοκαιρινό Love Me or Leave Me, έτσι, το 26.

30 Ιουνίου, σήμερα 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου το 34. Έγινε ένα αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στους κόλπους του Ναζιστικού Κόμματος. Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών είναι το Σαββατοκύριακο εκείνο το 1934, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, σε ένα τουριστικό θέρετρο στα περίχωρα του Μονάχου. Πρωταγωνιστές ο Αδόλφος Χίτλερ, οι άμεσοι συνεργάτες του Γκέρινγκ, Χίμλερ, Γκέμπελς και Χάιντριχ, το παρεάκι αυτό, και ήταν αυτή η βραδιά, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών που έμεινε στην ιστορία. Αυτή η νύχτα 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.

Λο Ζαφύρος με το Μπόσα Κουμπάνα. Η Κάμερον Δίας, όχι ότι περιμέναμε από την Κάμερον Δίας για απλό common sense, απλή κοινή λογική, απλή έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ σε κάποια πράγματα που καμιά φορά ξεχνάμε κάθε μέρα την αλήθεια και την πραγματικότητα, έτσι. Σε μια εκπομπή στο Access Hollywood, στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου της για την ευεξία, η Κάμερον Δίας μίλησε γιατί τη θυμώνει πολύ, τη θυμώνουν κάποιες λέξεις, κάποιες συμπεριφορές των ανθρώπων, ότι έχουν γίνει, έχουν σταθεροποιηθεί με έναν τρόπο, είναι κανονικότητα. Λέει, με ενοχλεί η λέξη αντιγύρανση, λέει, οι διαφημίσεις δίνουν λάθος μηνύματα. Η βιομηχανία της ομορφιάς. Η λέξη αντιγύρανση, λέει, δεν υπάρχει. Με τρελαίνει, λέει, η Κάμερον Δίας κάθε φορά που τη βλέπω. Πραγματικά. Δεν υπάρχει, λέει, τέτοιο πράγμα. Όμως η αντιγύρανση. Όλοι μεγαλώνουμε. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσουμε αυτό. Είναι τρομερό, εξήγησε, ότι πολλές γυναίκες νιώθουν στεναχώρια που μεγαλώνουν, επειδή πιστεύουν ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν αποτύχει αν δεν δείχνουν πλέον 25 ετών. Οι γυναίκες, λέει, το παίρνουν προσωπικά. Αυτό είναι το λάθος, ότι μεγαλώνουν. Όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο. Και οι άντρες και οι γυναίκες πιστεύουν ότι απέτυχαν κανείς επειδή δεν μοιάζει 25. Είναι τρελό το να μεγαλώνεις, και σε αυτό έχει δίκιο. Είναι προνόμιο. Δεν καταφέρνουν όλοι να γεράσουν. Αυτό είναι που ξεχνάμε.

So Young από το Michael Bublé. Όποιος έχει χάσει ανθρώπους νέους σχετικά, δεν το βλέπουν έτσι τόσο εύκολα για αυτό που λέει και η Cameron Diaz, γιατί είχε χάσει τον πατέρα της στα 58. Γι' αυτό μπορεί και το βλέπει αυτό πολύ καθαρά, τι προνόμιο είναι να ζει κανείς και να μπορεί να γεράσει έτσι. Πολύ ωραία όμως το έχει σχολιάσει ο Bill Maher, πάρα πολύ ωραία, στην εκπομπή του. Είχε κάνει μια ολόκληρη ανάλυση για τον ηλικιακό ρατσισμό της Δύσης, συγκρίνοντάς τον με το σεβασμό που δείχνουν άλλες κουλτούρες στους ηλικιωμένους, και γι' αυτό η κοινωνία είναι άρρωστη κατά κάποιο τρόπο και η υποκρισία τόσο μεγάλη. Αυτό που λέει και ο Λιαντίνης, ότι η νεότητα έχει γίνει είδωλο. Αυτό είναι το λάθος. Ζούμε σε μια κουλτούρα που έχει πάθει αιμονή με το να δείχνει και να παραμένει νέα, με αποτέλεσμα να θεωρεί τους ηλικιωμένους αόρατους, λιγμένους. Η εμπειρία πετάγεται στα σκουπίδια, ενώ σε παραδοσιακές κοινωνίες όπως στην Ασία οι μεγαλύτερες ηλικία θεωρούνται οι σοφοί της φυλής της κοινότητας. Στη σύγχρονη Δύση τους αντιμετωπίζουμε συχνά ως βάρος. Η Λάνα Ντελ Ρέι το θέτει ωραία, γιατί πέρα από τον ναρκισισμό, που είναι και αυτό μια μεγάλη επιδημία, και το είχε πει και η Έλενα Πλάτωνος στην Καθευτοποιία πολλά πολλά χρόνια πριν, που το είχε παρατηρήσει και γι' αυτόν τον λόγο έγραψε την Καθευτοποιία, η Λάνα Ντελ Ρέι το λέει αλλιώς, ότι πίσω και από όλο αυτό υπάρχει και ένας φόβος ότι κανείς μπορεί να μην αγαπηθεί επειδή δεν είναι νέος και όμορφος, όπως το λέει. Young and beautiful, Λάνα Ντελ Ρέι.

Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Χρήστος Βουλιουκλάκης ρύθμιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Βραδάκι Τρίτης με Παντσέλινο έρχεται 30 Ιουνίου, έτσι φεύγει ο Ιούλιος και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Αλσέο Βαλέντσα, Ζαζ, Λαμπέλ Ντεζού. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Φιλιά.

0: Μάρης Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together.
1: Αυτή είναι η Saint Germain.
0: Put your hands together one time.
1: Τι ωραίο.
0: I want you to get together.
1: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω έχει μια κίνηση. Λες και είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Γελάει ο Χρήστος. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Υπάρχουν δύο τινά. Το ένα είναι ότι είναι 30 Ιουνίου και αύριο είναι 1η Ιουλίου. Και ξέρεις, από αύριο, Χρήστο, ξεκινάνε οι επίσημες άδειες. Μπράβο, ακριβώς. Γιατί ο δρόμος που πάει για το αεροδρόμιο, για την Ιατική Οδό, είναι γεμάτος και η Φυσία είναι γεμάτη. Κάτω στο κέντρο. Εντάξει, έγινε όλο αυτό το φοβερό στα Πετράλωνα που έχει καπνό παντού με την κατάρρευση του κτηρίου. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα κέντρο, έχει σήμερα μια πόλη η οποία είναι λίγο ανάκατη. Αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς είμαστε εδώ. Αν μη τι άλλο, φίλες και φίλοι, βάλτε λίγο πιο δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Ακούστε ωραία πράγματα. Έχει σήμερα και John Legend στο Ηρώδιο. Έχει αύριο και Μόμπι. Έχει και Beth Hart. Έχει και ποδόσφαιρο. Έχει και Μουντιάλ. Έχει ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Καλή διάθεση να έχετε πάνω απ' όλα. Got to be tough. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Και όχι μόνο, και ζέστη.

Toots Keeper, Toots and the Maytals. Got to get tough. Got to be tough. 2-10-60-66-429 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmos Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό είναι το Higher, αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στα ημίχρονα κυρίως. Παίζουν αυτό, εντάξει, αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία είναι, αν θέλετε, και από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ, αλλά παίζουν ιδιαίτερα φίλες και φίλοι και Bon Jovi. Όχι μόνο παίζουν και το You Give Love, Bad Name και κάνα δύο άλλα κομμάτια του Bon Jovi που τα ακούμε στα ημίχρονα και στο λεγόμενο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες. Είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα. Μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ, είδαμε και την έκπληξη. Ακούω κάθε μέρα το πρωί και το μεσημέρι και το Γιώργο Μουχταρίδη, αλλά εκεί και το Λεωνίδα με το Γιάννη να κάνουν τα προγνωστικά, εν πάση περιπτώσει, των αγώνων. Έχει ενδιαφέρον. Χθες το βράδυ πάντως εγώ ξενύχτησα κοιτώντας την Ολλανδία με το Μαρόκο στα πέναλτι. Βέβαια θα πρέπει η Ολλανδία να έχει φάει 3-4 γκολ κανονικά μέσα στο παιχνίδι σε σχέση με τη Γερμανία που με το Στανιό. Αλλά όταν παίζεις και πας στα πέναλτι, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Να δούμε σήμερα, γιατί σήμερα έχει ακτή. Φαντοστούμε Νορβηγία τώρα που παίζεται το παιχνίδι και είναι 20 λεπτό, γιατί στην ΕΡΤ είμαστε, έχουμε παντού οθόνες, τηλεοράσεις. Ωραία, τα βλέπουμε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ρίχνουμε και κλεφτές ματιές με την Νορβηγία και την ακτή Λεφαντοστού. Στις 12 έχει Γαλλία-Σουηδία, πολύ ενδιαφέρον ομοίως. Και στις 4 για τους ξερίχτηδες οι Λατινοαμερικάνοι. Μέξικο με Εκουαδόρ. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Φανταστείτε να ήταν σε καμιά Ιαπωνία και να έπρεπε να κοιτάς μπάλα από τις 6, 7, 8 η ώρα το πρωί, 10, 11. Ναι, δεν είναι καλύτερα, Χριστό. Εντάξει, καλύτερα είναι να κάθεσαι να κοιτάς ποδόσφαιρο με τη δροσούλα. Αλλά μου πεις, αλλά έχεις δουλειά. Όλοι ζοριζόμαστε να ξυπνήσουμε λίγο αυτές τις μέρες. Αλλά φίλες και φίλοι, το ποδόσφαιρο κάθε 4 χρόνια το βλέπεις. Και τέτοιες ομάδες και τέτοιους παίκτες. Και τώρα αρχίζει σιγά-σιγά και γίνεται έτσι ζεστό όλο αυτό το πράγμα, οπότε καταλαβαίνετε, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, αρέσει δεν αρέσει. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Instagram έχουμε 25 για τα 25, κληρώνουμε βιβλία, φίλες και φίλοι, καινούργια βιβλία για αυτό το καλοκαίρι. 5 πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού με 5 βιβλία, θα ακολουθήσουν άλλες 4, 5 λοιπόν για 25, για 25, για τα 25 χρόνια του κόσμου. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 1η του μήνα. Οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα, όπως έχουμε και προσκλήσεις για το Jose James, για το live του Jose James στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα στις 6 του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή στέλνετε μηνύματα μόνο στο Instagram και μόνο στο Facebook. Έχουμε προσκλήσεις για το Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής για την Παρασκευή. Ο διαγωνισμός λήγει μεθαύριο. Ωραία πράγματα και στο Facebook και στο Instagram. Μπαίνετε, κάνετε follow και like. Όχι στις σελίδες μόνο, κοιτάτε τα reels. Εκεί τρέχουν οι διαγωνισμοί. Γράφετε τα σχόλιά σας και αυτόματα, εάν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους και εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες, ό,τι υπάρχει. Τα βλέπουμε λοιπόν εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας, αυτομάτως και απαντάμε. Όπως πολύ σωστά λέει και ο φίλος ο Γιώργος, το καλησπερίζουμε στο Viber. Επίσης από αύριο 1η Ιουλίου αρχίζουν και οι διακοπές για εσάς τους εκπαιδευτικούς. Πολύ σωστά. Heard it through the grapevine. Ο Γκραν Λάζλο.

0: Κόσμος 93,6.
1: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή είναι η Ναταλία Λαφουγκάρντ και το Κόκο Σέλα Πλάγια. Έτσι είναι για τις παραλίες αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 3η 30 Ιουνίου των Αποστόλων. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Αποστόλιδες, Αποστολίες, χρόνια πολλά σε όλους. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί εξακολουθείτε και στέλνετε μηνύματα για την ονομαστική γιορτή, την χθεσινή. Να είστε όλοι καλά. Θα σας απαντήσω σε όλους. Σας δίνω το λόγο μου. Θα προλάβω αυτές τις μέρες και στο Facebook και στο Instagram και στις προσωπικές μου σελίδες. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είμαι πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς σε όλο τον κόσμο και όλους εδώ πέρα τους φίλους, συναδέλφους που έχουμε ευχηθεί και μου έχουν ευχηθεί αυτές τις μέρες για την ονομαστική εορτή. Βέβαια, χθες, προχθές μάλλον το βράδυ, την Σαββατοκύριακο, και μου έχουν ευχηθεί αυτές τις μέρες για την ονομαστική εορτή. Βέβαια, χθες, προχθές, μάλλον

δίσκων. Σε αυτό που ονομάστηκε neo-traditional country στην Αμερική, αυτό ήταν ο άνθρωπος που το έφτιαξε, που το πέρασε μέσα στην αμερικάνικη κουλτούρα, όχι μόνο της country, στην αμερικάνικη κουλτούρα για να το λέμε, αλλά έχοντας δυστυχώς ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είναι γενετικό, όπως το είπε, το είχε και ο πατέρας του, το είχε και ο θείος του, μια νεφρική εκφυλιστική πάθηση που καθιστά και το περπάτημα και την ισορροπία του γενικά όλο πιο δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πολλές φορές να βγαίνει πάνω στη σκηνή. Τα τελευταία χρόνια βλέπαμε τον Alan Jackson να βγαίνει πάντα με κάποιος να τον κρατάει και έλεγε: ήθελα να σταματήσω πια να βγαίνω πάνω στη σκηνή έτσι, γιατί νόμιζε ο κόσμος ότι είμαι μεθυσμένος. Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά έχει μία νόσο, μία ανίατη εκφυλιστική πάθηση που δυστυχώς τον αναγκάζει πάντα να στέκεται και να βαστάει κάπου για να μην πέσει. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αποφάσισε, κάνοντας την ισορροπία πάνω στη σκηνή και γενικά όταν είναι όρθιος, να είναι όλο πιο δύσκολο και πιο δύσκολο, να κάνει farewell tour προχθές, λέω και πάλι, μόνο 67 ετών ο Alan Jackson. Πρέπει να μαζεύτηκαν 60.000 άνθρωποι στο Nissan Stadium και άλλες 100.000 άνθρωποι έξω από το στάδιο. Και τραγούδησε ο Λουκ Μπράιαν, η Λένι Βίλσον, ο Λουκ Κόμς, ο Κόντι Τζόνσον, όλοι οι πάντες, η Little Big Town, ο Τζον Παρντί, ενώθηκαν με μέλη της οικογένειας στο κόκκινο χαλί. Έπιασε μια ασύλληπτη μπόρα, και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για βροχή όπως το Μουντιάλ προχθές, που βλέπαμε και σταμάτησε το παιχνίδι και έγινε διακοπή. Εξαφανίστηκαν 60.000 άνθρωποι κάτω από τα υπόστεγα, και μετά από 2 ώρες που έκοψε η βροχή, γιατί υπήρχε κίνδυνος για αυτές τις φοβερές καταιγίδες που έχουμε δει και στο Μουντιάλ, εμφανίστηκαν όλοι ξανά και έγινε κανονικά η συναυλία. Ένα από τα κομμάτια που ερμήνευσε ιδιαίτερα αγαπημένο του Alan Jackson ήταν φυσικά και αυτό, το παλιό του Eddie Cochran, Summertime Blues.

Αυτή είναι η Λουσέν. Λέγαμε νωρίτερα για τον Άλαν Τζάκσον. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και στο Άργος, εκεί στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από ψηλά. Από τα βουνά και από τα ορεινά και από τα παιδινά. Έτσι. Και από όπου και αν μας κάνει την ακρόαση, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και του κόσμου και αν μας κάνει την ακρόαση, εδώ είμαστε εμείς. Μας ακούτε από τον κόσμο 93,6, μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, live alive, on demand τις εκπομπές. Ό,τι θέλετε ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βάζετε και στο Spotify να ακούσετε την λίστα με τα καλοκαιρινά μίξ, με τα καλοκαιρινά τραγούδια, μάλλον όχι το μίξ, λάθος. Τα καλοκαιρινά τραγούδια, την λίστα στο Spotify που έχουμε ήδη ανεβάσει με τις επιλογές, τις καλοκαιρινές επιλογές του κόσμου. Μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά πράγματα μέσα από την σελίδα μας στο Spotify. Γράφετε κανονικά, πληκτρολογείτε Cosmos Radio και μπαίνετε μέσα στην playlist Cosmos Best of Summer 2026. Πάρα πολλά τραγούδια, ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Και το Summer Radio φυσικά μέσα από την πλατφόρμα, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Εκεί ακούτε με την σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου όλες τις μουσικές που φτιάχνουν το soundtrack του καλοκαιριού. Μου ζητάτε να ακούσουμε Beth Hart. Φυσικά και θα ακούσουμε Beth Hart. Θα ακούσουμε σε λίγο. Να και κάτι καινούριο.

είχα ρωτήσει κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο την Beth Hart τι προτιμάει περισσότερο, αν προτιμάει να βρίσκεται μέσα στο στούντιο ή αν προτιμάει να τραγουδάει και να έρχεται σε επαφή με το κοινό, με τον κόσμο. Και ξέρετε, η επαφή με το κοινό και με τον κόσμο σε ένα καλλιτέχνη είναι τελώς διαδραστικό. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες όπου θέλουν να ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, να τραγουδάνε, να παίζουν, ανεξαρτήτου είδους έτσι και μουσικής, δεν έχει να κάνει. Θυμάμαι πριν από δεν ξέρω κι εγώ πότε, ο Ντίλαν έβγαινε πάνω στη σκηνή και έπαιζε, με την πλάτη γυρισμένη στον κόσμο. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα ότι ο Ντίλαν ήταν αντιδραστικός, απλά αυτό ήταν ο Μπομπ Ντίλαν. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που θέλουν να βρίσκονται μέσα στον κόσμο, θέλουν να τραγουδάνε με τον κόσμο. Θέλουν να έχουν αυτή τη δράση και την αντίδραση με τον κόσμο και είναι επιδραστικοί επάνω στη σκηνή, όπως Καλή Ώρα και η Beth Hart. Θυμάμαι λοιπόν ότι μου είχε πει ότι είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, αλλά όταν μου λέει έπαιξα στο Royal Albert Hall, εκεί κατάλαβα πραγματικά πόσο πολύ ο κόσμος αγαπάει αυτό που κάνω. Και θυμήθηκα αυτό το κομμάτι, το οποίο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το παίξει και αύριο.

Κάπως έτσι το υπολογίζω αύριο το βράδυ το live της Beth Hart, εκεί που θα βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Και θα είναι και ωραίο γιατί θα βρίσκεται μέσα στο κύλο της σκηνής. Θα είναι ακριβώς δίπλα στον κόσμο και θα είναι και το μοναδικό live από ό,τι βλέπω στο tour της, όπου θα παίξει unplugged, θα παίξει δηλαδή μόνο με τον John Nichols επάνω στην σκηνή. Ο John Nichols θα παίξει κιθάρα, πιάνο, μπάσο, τύμπανα εν πάση περιπτώσει και κιθάρες θα παίξει η ίδια η Beth Hart. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα είναι ένα ατμοσφαιρικό solo show, το οποίο δεν γίνεται συχνά αυτή τη στιγμή και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι.

0: συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester. I mean the Godfather. Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Rebellion, η Kelly Boss. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 30 Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι πρωτομηνιά και λέμε καλό μήνα και θα πούμε καλό μήνα στο Λυκαβιτό, γιατί θα είναι νομίζω ό,τι πρέπει το αυριανό βραδινό live. Και λέω για, για την Beth Hart, όσοι έχετε ήδη βγάλει εισιτήρια για το Moby, μια χαρά, δεν το συζητάω, είναι sold out έτσι κι αλλιώς. Ο Moby δεν είναι sold out την Beth Hart, επειδή μίλαγα με κάποιον από την παραγωγή από το live της Beth Hart, έχει έρθει και ένας κρουστός για να γεμίσει, να το κάνουν pure unplugged πάνω στην σκηνή. Και μαθαίνουμε, φίλες και φίλοι, το ότι έχουν έρθει πάνω από 250 τραγούδια request για να τραγουδήσει η Beth Hart αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Να δούμε άραγε από όλα αυτά τι θα πρωτοτραγουδήσει και τι θα πρωτοπαίξει. Έτσι κι αλλιώς το ρεπερτόριο της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια πολύ δημιουργική φάση καριέρας της. Θα πούμε πολλά και άλλα πράγματα βέβαια μεθαύριο και φυσικά αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Μην το χάσετε. Είναι ένα live το οποίο δεν θα το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε συχνά. Όχι μόνο από την Beth Hart, γενικά από τους καλλιτέχνες να μπουν μέσα στη διαδικασία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να σας το πω και έτσι απλά. Ένας καλλιτέχνης που παίζει rock και παίζει blues, ανεξάρτητα από το κομμάτι της jazz που ούτως ή άλλως αγγίζει τα unplugged sessions πολλές φορές, και αν δεν είναι ηλεκτρικό, να μπαίνει μέσα στη διαδικασία να παίξει unplugged μπροστά σε κόσμο και να παίξει μαζί με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και έχουμε την ευκαιρία να το δούμε, όπως θα το δούμε και στο Jose James, φαντάζομαι, ανεξαρτητά εάν θα είναι λίγο πιο ηλεκτρικός Jose James, και λόγω του άλμπουμ του και λόγω της παρουσίασης για τα 50 χρόνια του Want Me, του Marvin Gaye, του άλμπουμ, όπου εκεί το πρώτο μέρος θα είναι Marvin Gaye, γιατί είναι και ακουστικό, είναι και instrumental ο δεύτερος δίσκος του Marvin Gaye, οπότε εκεί με την Gina Moses θα τραγουδήσουν ειδικά τους κομμάτια. Εγώ θέλω να ακούσουμε εκεί, κι αν θα κάναμε ένα ωραίο γκάλοπ, θα έπρεπε να ακούγαμε εκεί και 2-3 κομμάτια του Marvin Gaye πέραν από το I Want You που κλείνει 50 χρόνια και είναι tribute 50 years album, να ακούγαμε, ξέρω εγώ, και 2-3 άλλα τραγούδια. Θα ήθελα να ακούσω το Let's Get It On ή το What's Going On από τον Jose James. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το απογειώσει το κομμάτι. Θα το δούμε όλα αυτά. Καλησπέριζουμε καταρχήν τον Πάπη Δούκαρο που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία. Εκεί που σήμερα το βράδυ παίζει με την Γαλλία. Ακριβώς στις 12. Art de Soleil. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια που μπορεί κανείς να ακούσει από τον Tans Van Zandt, το Million Dollar Bills. Και αυτή είναι η National, παρέα με τον Matt Berninger. Θα τον δούμε σε 15 μέρες στην Αθήνα. Στο ΆΚΑ. Εκεί θα βρίσκονται και η Cure, η Florence and the Machine, σε ένα από τα πιο δυνατά live του φετινού καλοκαιριού.

14 του μήνα λοιπόν, Florence and the Machine στο μεγάλο live που περιμένουμε στο Eject Festival. Την ακριβώς την επόμενη μέρα θα εμφανιστούν οι Cure, όπως κοιτάω εδώ στο πρόγραμμα, και το έχουμε φυσικά αναφέρει, όπως και με τον Matt Berninger, και το ακούτε και στα trailer στο ραδιόφωνο. Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που τον είδαμε φέτος το χειμώνα για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιλάμε για τον Brian Jackson, έναν άνθρωπο, έναν μουσικό ακτιβιστή, παραγωγό και μουσικό, που φυσικά έγραψε σπουδαία καριέρα και διέπραξε σοβαρότατη πορεία, μεγάλη μουσική. Με τον Jill Scott Heron, και όχι μόνο με το The Revolution Not Be Televised, αλλά με πολλά πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Is that jazz? Καλή ερώτηση.

Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης με άποψη, με σθένος, ακτιβιστής. Σίγουρα είδε την Αμερική μέσα στην περίοδο που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να μας το εκφράσουν αυτό εν ζωή. Μιλάμε δηλαδή για τις αρχές δεκαετίας του 70, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μετά το Woodstock και μετά και λίγο πριν γίνει το Watergate, εκείνη η ταραγμένη περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν πολλοί καλλιτέχνες που την έζησαν και πολύ περισσότερο αυτό που έκανε, ηχογράφησε και πέρασε και ως μήνυμα ο Brian Jackson τότε παρέα με τον Jill Scott Heron, και αυτό το spoken word, την μουσική όπου πάντα είχε μέσα τον στίχο, και αυτόν τον στίχο που δεν αγγίζει μόνο την ποιητική όπως κάνει ο Dylan, αλλά έγινε trend και αργότερα μετά από χρόνια έγινε και καθεστώς, γιατί πάνω σε αυτό στηρίχθηκε, όπως ξέρετε, η R&B, στηρίζεται σήμερα η hip hop, μέχρι και η trap και όλες οι υπόλοιπες μουσικές. Όλα αυτά για τον Brian Jackson. Και αυτή είναι η Lani Wilson. Είναι ένα από τα πιο hot ονόματα τα τελευταία 6-7 χρόνια στην καλή μουσική. Και όχι μόνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

και μας έρχονται από τη Μούρθια, από την Ισπανία. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, λέμε καλό μήνα. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι έχει σκοτεινιάσει εκεί ο καιρός και δεν έχει σκοτεινιάσει γενικά από την λόγω του ότι αρχίζει και πέφτει το βράδυ. Μιλάω για αυτή τη φωτιά που έχει πιάσει το Ρεόκαστρο, όπου αγνοείται και το παιδί του άνδρα που βρέθηκε δυστυχώς νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πολλοί πυροσβέστες έλεπα και εικόνες νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Η φωτιά πολύ κοντά στα σπίτια. Δυστυχώς, ναι, έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι και μιλάω για τις φωτιές, όπως και στη Βόρεια Μακεδονία εκεί στο Κιλκής που έχει πιάσει μια φωτιά. Είναι κάτι το οποίο κάθε καλοκαίρι πια το βιώνουμε, το θέλετε από θέμα εμπρησμών, το θέλετε από θέμα της κλιματικής αλλαγής, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο λόγος. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο καίγονται εκατομμύρια στρέμματα αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο ανεβαίνει η θερμοκρασία, κάθε χρόνο έχουμε καλοκαίρι λίγο νωρίτερα με τις ζέστες και με τις υγρασίες και κάθε καλοκαίρι πραγματικά το βιώνουμε όλο αυτό στο πετσί μας.

Ray Henry, λοιπόν, this music may contain hope. Αυτή είναι η Ray παρέα με τον Al Green. Ο Al Green που έβγαλε ένα extended play με 4 τραγούδια το από τον Ιανουάριο, και σίγουρα κάθε φορά που ηχογραφεί και βγάζει κάτι καινούριο ο Al Green δημιουργεί την αίσθηση, δημιουργεί ένα διαφορετικό πραγματικά μουσικό περιβάλλον, κάτι το οποίο αυτό είναι μοναδικό, και είναι και μοναδικό αν θέλετε στο είδος του, έτσι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είτε μιλάει είτε τραγουδά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι, το είπαμε, είναι 2-3 άνθρωποι που μπορούσαν και μπορούν να το κάνουν. Έβαζα τον Teddy Pendergrass, έβαζα τον Barry White, σίγουρα τον Al Green είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ίσως και φυσικά τον Lou Rawls. Σε αυτό ακριβώς το blues, jazzy, soul, R&B μουσικό ιδίωμα, ο μέτρ του είδους. Από το τελευταίο άλμπουμ της Ray, αύριο θα ακούσουμε και ένα από τα 4 κομμάτια από το Extended Play του Al Green που ηχογράφησε το Γενάρη που μας πέρασε. I put a smell on you.

Rufus Wainwright λοιπόν, από το τελευταίο live που έδωσε, εξαιρετικό live πραγματικά, στα τραγούδια του Kurt Weill, και νομίζω ότι αυτός ο ήχος πραγματικά που έχει φτιάξει και εδραιώνει, αν θέλετε, στην παγκόσμια μουσική σκηνή τον Rufus Wainwright, είναι και ο ήχος που του ταιριάζει απόλυτα, αυτό το baroque rock, αυτή η pop opera και αυτή η οπερέτα, αυτός ο ήχος που είναι ιδιαίτερος. Πρέπει να έχεις και τις φωνητικές ικανότητες και ιδιότητες για να μπορείς να τραγουδήσεις έτσι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο ήχος που αρμόζει και ταιριάζει ιδιαίτερα στον Rufus Wainwright.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό μήνα για αύριο, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να σβήσουν οι φωτιές σήμερα το βράδυ και στη Βόρεια Ελλάδα και εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Βορρά, που βλέπουμε ακόμα φωτογραφίες εκεί στο Ωραιόκαστρο. Μακάρι να μην υπάρχουν τέτοια και άλλα προβλήματα, φίλες και φίλοι, και πολύ περισσότερο μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θέματα. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Σας αφήνω με τους Calibro 35. Έτσι, για να σας αποχαιρετήσω για απόψε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε καλά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

τα καινούργια το κομμάτι από τους Τζάβα που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McAnuff μαζί με το ακορτεόν του. Ο Bou du Bar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές, ο Λιντοβίκ Ναβαρέ είναι εδώ. Εδώ υπέγραφε Soul. Le Vicomte είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο, να γνωρίζετε πως είναι ό,τι ώρα το θελήσετε στη διάθεσή σας.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος Radio.gr. I am the master of sound.
3: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, δεύτερη ωρίτσα. Εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος αντοχής ανοιχτός. Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές και ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου.

η Soul Adventure που βρίσκονται στη Βαρκελόνη φτιάχνουν αυτό το Cummins κομμάτι στη Parchita Records που αγαπά τη Reggae.

broken down. Amadou Mariam. La l'amour. Το Christophe Mae δίνει χώρο σε αυτή την περίφημη αγάπη που ένιωσαν ο Αμαντού και η Μαριάμ. L'amour, το κομμάτι.

Kerala Dust, An Echo of Love είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους και μας εξηγούν ακριβώς πως περνάει το φως από τη χαρά.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.